10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Γινάς.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
9: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
10: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: 99,8 και αν δεν έχετε αντίρρηση, να σας πω γρήγορα τρία γεγονότα σαν σήμερα που έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Να έχουμε εμείς αντίρρηση να πεις κάτι από το σαν σήμερα που έχει ενδιαφέρον.
0: Θα πάμε στο 1994, Κατερίνα, 18 Μαΐου του 1994. Τότε είχα τη χαρά να παρακολουθήσω έναν τελικό κυπέλου πρωταθλητριών.
1: Οπα.
0: Στο ποδόσφαιρο. Δεν μου έχει ξανατύχει τότε, γιατί έγινε στο ΟΑΚΑ εδώ στην Αθήνα.
2: Μίλαν Μπαρτσελώνα.
0: Τη Μίλαν και τη Μπαρτσελώνα.
1: Είχε γίνει αυτό το 1994. Μίλαν Μπαρτσελώνα, μέχρι και εγώ θα έρθω.
0: Είχα καταφέρει να βρω εισιτήριο, πήγα εδώ στον αγώνα. Καλά, ήμουν τότε φανατικά με την Μπαρτσελώνα. Ήταν Στόιτσκοφ, ήταν μέσα Βαν Μπάστεν, Ρομάριο. Τρομερή παίκτες.
1: Το Βαν Μπάστεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, αλλά δεν έπαιζαν κάποιοι. Δεν έπαιζε ο Μπαρέζι, δεν έπαιζε ο Βαν Μπάστεν.
1: Δεν έπαιζε τελικά ο Βαν Μπάστεν.
0: Ναι,
2: ήταν
0: στην ομάδα, αλλά ήταν τραυματίας.
1: Ήταν στον πάγκο.
0: Ναι, ήταν στον πάγκο ακριβώς. Και έχασε
1: η Μπαρτσελώνα.
0: Ο Γκουαρδιόλα έπαιζε τότε.
2: Α, μπράβο, Γκουαρδιόλα, ναι.
0: Και τότε έχασε η Μπαρτσελώνα.
1: Να κοιτάς εμένα. Αυτό το 94 ήταν, πήγαινε στον Ήπιο.
2: Δεν πήγαινε στον Ήπιο το 94, ήταν
0: 8 χρονών.
2: Δεν το θυμάμαι τον αγώνα, βέβαια. Δεν το θυμάμαι.
0: Ήταν ένας αγώνας που έμεινε στην ιστορία. Αλλά για τη νίκη της Μίλαν με 4-0.
1: 4-0.
2: Πανολεθρία για την.
0: Ήταν φοβερό, δεν το περίμενε κανένα.
2: Έπαθε ακύλα η Μπαρτσελόνα εκείνη τη μέρα.
1: Μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό.
0: Έπεσε και ο Κούμαν.
2: Κούμαν. Όλοι αυτοί είναι προπονητές.
0: Δεν φταίει ο Ακύλα.
2: Όχι μόνο. Πλάκα κάνω τώρα. Σαν αποτέλεσμα.
1: Κάνουμε ανάλυση. Ποιο φταίει.
0: Εντάξει, αυτοί που αποθεώναν τον Ακύλα πριν, μετά με το που έγινε αυτό, τι γράφαν το πρώτο γιατί το είχαν έτοιμο. Ακύλα κατρακύλα.
2: Όντω.
0: Δεν το ξέρει.
2: Δεν το είδα αυτό.
0: Ναι, πολλοί γράφαν σίγουρα έχει τρία. Δεν θα άρχισε να κύλα κατευθείαν. Κάτσε ρε φιλέ.
2: Είναι τίτλο αθλητική εφημερίδα αυτό, το Ακύλα κατρακύλα.
0: Ακύλα κατρακύλα, ναι.
1: Μου
0: είχε έρθει και εμένα το γαστιτή, αλήθεια είναι. Γιατί πάει εύκολα.
1: Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν το θάρρο τη γνώμη του, γράφανε επωνύμω και βγήκαν δημόσια. Α, εισήλυσε τα social media.
0: Ναι, social media λέω. Διάφορα γνωστά τέτοια που γράφαμε μετά. Οι γνωστοί. Τέλο πάντων. Επίση, άλλο ένα γεγονό είναι. Το 78 που ανακαλύφθηκε, παιδιά, η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν. 18 Μαρτίου.
2: Δεν ξέρανε που
1: ήταν.
0: Ακούστε, το 18 Μαρτίου του 78 είχαν κλέψει από την Ελβετία τη σωρό.
1: Την είχαν κλέψει.
0: Την είχαν κλέψει και ζητούσαν λίτρα. Κάτι τύποι. Από το τάφο είχαν πάρει τη σωρό του Τσάρλι Τσάπλιν. Ναι. Και ζητούσαν 600.000 τότε ελβετικά φράγκα.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ο Τσάρλι Τσάπλιν πότε είχε πεθάνει.
1: Μάμα σου λέει ότι την
2: είχε πεθάνει 25 Δεκεμβρίου του 1977.
0: Ναι, ένα χρόνο μετά. Ένα.
2: Άρα.
0: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Τρεις μήνες
2: μετά. Ότι η κατάσταση ήταν. Αυτό που είχαν κλέψει. Ήταν φρεσκαδούρα σχετικά.
0: Και τον βρήκαν δύο μήνες μετά. 600.000 δολάρια ζητούσαν ως λίτρα. Και τελικά κατάφεραν μέσα από παρακολουθήσεις, τέλος πάντων, η ελβετική αστυνομία. Βρήκε έναν Πολωνό με τη συμμορία του. Αυτοί τον είχαν κλέψει. Και
1: γιατί
0: μάλιστα δεν θυμόντουσαν που τον είχαν θάψει.
2: Έλα ρε.
0: Ναι, για δύο μήνες λέει ψάχναν.
2: Δεν είχαν βάλει από πάνω ένα.
0: Το είχαν μπερδέψει. Είχαν μπερδευτεί τέλος πάντων.
1: Ένα μπαστούνι, βρε.
0: Σε κάτι χωράφια.
1: Ένα καπέλο. Ένα κάτι.
0: Αυτό το δεύτερο γεγονός που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και το άλλο.
1: Γιατί κάποιος δεν σκεφτεί να το κάνει. Δεν μπορώ να το φανταστώ, ναι.
0: Για γλίτρα.
2: Γιατί σου λέει κάποιος να μας τα δώσει αυτά που θα ζητήσουμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό ο τάφος.
2: Αλλά δεν τους τα δώσανε.
1: Να κλέψει σωρό.
0: Ναι, για λεφτά τα πάντα κάνεις. Δόντια χρυσά πώς να κλέψεις. Χίλια δυο.
1: Ναι.
2: Δόντια χρυσά.
0: Δόντια χρυσά, βέβαια.
2: Βγαίνει εύκολα το ξοδοδόντι.
0: Ναι, με θέλει τα μάλια.
2: Θέλει τα.
1: Θα σε ρωτήσει κάποιος που το ξέρεις.
0: Και δεν σε έχουμε κάνει πολλές δουλειές.
2: Καλά, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Εδώ έχουμε περάσει από διάφορα στάδια.
1: Έχεις κάνει και νεκροθάφτης.
0: Όχι, νεκροθάφτης όχι. Αλλά στις αναζητήσεις που είχα κάνει έψαγνα. Γιατί ζητούσαν παιδιά στα γραφεία κηδιών. Κάπως δεν ζητούσαν για άτομα. Να δουλέψουν. Δεν είναι. Και αυτή η δουλειά είναι. Ευτυχώς το γλίτωσα. 1910.
1: Δουλειά προσοδοφόρα πάρα πολύ. Πλάκα μου κάνεις.
2: Δεν σταματάει πελατεία ποτέ.
0: Τι έγινε 18 Μαΐου του 2010.
1: Του 2010.
0: Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν γίνει τον αιώνα.
1: Περίμενε, μην το πεις κατευθείαν.
2: Του 2010 είμαστε.
0: 1910.
2: 1910.
1: Α, 1910. Και πάω να θυμηθώ ότι έκανα το 10. Δεν θυμάμαι, δεν ήμουν ζωντανή τότε.
2: Δεν το ξέρω ούτε εγώ.
0: Παραλίγο να έχουμε την καταστροφή του πλανήτη.
2: Α.
0: Κομήτης Χάλεϊ. Όλοι περίμεναν να χτυπήσει ο κομήτης Χάλεϊ τη γη. Το είχαν δεδομένο. Ήταν σχεδόν σίγουροι οι επιστήμονες.
2: Άρα
0: όλος ο κόσμος ετοιμαζόταν για την τελευταία μέρα. Και ο κομήτης πέρασε 25 χιλιόμετρα, παιδιά, ξυστά από τη γη. ό,τι πιο κοντά έχει περάσει ποτέ από τη γη. 25 χιλιόμετρα μόνο.
2: Τίποτα δεν είναι αυτό για τα διαστημικά τέτοια.
1: Πες ότι συμβαίνει αυτό.
0: Το τελευταίο πράγμα.
1: Πες ότι συμβαίνει αυτό. Και το τελευταίο πράγμα. Σου απαγορεύεται όμως, ναι, ναι, ως τελευταίο πράγμα, σου απαγορεύεται να δεις ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Άκουσε με. Και να φας σουβλάκι. Σου λέει, φίλε, όχι. Mm-hmm. Ούτε ποδόσφαιρο, ούτε σουβλάκι. Τι θα έκανες?
2: Θα έπρεπε να ντοκιμαντέρ.
1: Καταστρέφεται ο πλανήτης. Καταστρέφεται ο πλανήτης.
0: Θα έπαιρνα ένα βιβλίο Καβάφη να διαβάσω, να συγκεντρωθώ και να απελευθερωθώ.
2: Θα έβαζε την Ενάτη του Μπετόβεν να παίζει από πίσω.
0: Ποιότητα, ρε, ποιότητα.
1: Εσύ γιατί τι θα έκανες?
0: Θα έπαιρνε 10 σουφλάκια.
2: Πόσο χρόνο έχω?
1: Όχι, δεν βλέπει ούτε ο Γιάννης. Κανένας δεν βλέπει
2: ποδόσφαιρο. Πόσο χρόνο έχω?
1: Να σκεφτείς.
2: Όχι, να το να κάνω.
1: Έχεις 24 ώρες, ρε παιδί μου.
2: Α, έχω 24 ώρες, θα κάνω πολλά πράγματα.
1: Λέει, γιατί.
2: 24 ώρες είναι πολλές.
0: Τα πάντα κάνεις. Μια γύρα από όλα κάνεις.
1: Ενώ ο Φερεντίνος.
0: Εσύ τι θα κάνεις?
1: Εγώ βόλτες.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ βόλτα.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Πολύ βόλτα.

0: Δρόμος 89,8. Letter Game, καλημέρα σας.
1: Για να δούμε ποια φωνούλα θα κάνει ποδαρικό αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Η Αγγελική, Αγγελική.
2: Όχι,
1: η Ελένη,
2: εβδομάδα.
1: Η Ελένη.
0: Η Κατερίνα.
1: Η Ελένη, η Ελένη είσαι.
2: Όχι.
0: Η Μαρία.
1: Ποια είσαι.
2: Όχι.
0: Η Πινελόπη.
2: Ούτε.
3: Η Στέλλα.
0: Η Δήμητρα.
2: Ούτε.
0: Κωνσταντίνα.
2: Ούτε.
1: Η Ρόζη.
2: Ούτε.
1: Η Τριανταφυλιά.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούμε.
2: Από, από Κάπα.
0: Η Κλεοπάτρα.
2: Ούτε.
0: Κλειτεμίστρα.
2: Ούτε.
3: Κούλα.
1: Κίρκη. Κίρκη.
0: Κίτη.
1: Κάτια.
0: Κούλα είπαμε.
1: Κούλα XP. Κριτσίνη. Δεν ξέρω, τώρα πάω σε άλλα πράγματα. Καλλιόπη.
2: Ούτε.
0: Πες μας.
3: Καλίστη.
1: Όχι, περίμενε, το βρούμε.
0: Καλίστη, ωραίο το καλίστη.
1: Καλλιόπη το πάμε, το καλλιόπη το πάμε.
0: Καλίστη είναι στο Game of Thrones, δεν είναι.
3: Καλίση. Ναι.
0: Καλίση, ναι, ναι, καλίση.
1: Και...
3: Άντε, ας το πάρω το ποτάμι.
0: Άστο, Κατερίνα, άμα βρεις...
3: Πείτε το μόνοι σας.
0: Μια ώρα,
1: εντάξει,
0: πάμε.
1: Εντάξει, καλά, πώς σας λένε.
2: Κρυσταλλία.
1: Κρυσταλλία. Δεν το βρίσκαμε με τίποτα.
0: Ξέρω την Κρυσταλλία και Κεφαλούδη, μια ηθοποιό.
3: Α, ναι, μπράβο.
1: Είναι
3: ναι,
1: και
3: ναι.
1: Η Κρυσταλλία η οποία είναι τραγουδίστρια. Α, πάρα
3: ναι,
1: πολύ
3: μπράβο.
1: Καλή. Κρυσταλλία μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Με τι ασχολείσαι, Κρυσταλλία?
2: Καλημέρα. Είμαι υπάλληλο στο αεροδρόμιο.
0: Α, μάλιστα. Κάτι θυμάμαι.
1: Αχα.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Γιατί έχει ξαναπέξει.
0: Έχει ξαναβγεί, νομίζω.
1: Κρυσταλλία, έχει ξαναπέξει.
2: Παλιότερα, ναι.
1: Παλιότερα.
0: Μας είχε πει κάτι για το αεροδρόμιο που είναι σε ένα τμήμα, σε ένα μαγαζί με ρούχα.
2: Όχι.
1: Στο λογιστήριο.
0: Όχι, το λογιστήριο.
1: Γιατί?
3: Στο baggage claiming.
2: Σας παίρνω από Θεσσαλονίκη.
1: Από Θεσσαλονίκη.
2: Και δουλεύω στο αεροδρόμιο. Στο Μακεδονία.
1: Στο Μακεδονία, το αγαπημένο μου αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.
0: Πού είσαι τώρα?
2: Τώρα σπίτι, αργότερα θα κάνω βάρδια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, μια και είσαι στη Θεσσαλονίκη. Πού μένεις στη Θεσσαλονίκη?
2: Μένω στην Καλαμαριά.
1: Α, είναι πολύ κοντά. Πόσο, 10 λεπτά κάνεις για το αεροδρόμιο?
2: Τόσο.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Εγώ από το σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά 10 λεπτά. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν τώρα στο σπίτι μου, Χρήστο, στη Θεσσαλονίκη, πήγαινα στην Κρυσταλλία μέσα σε 10 λεπτά.
0: Σούπερ.
3: Ναι.
0: Καλαμαριώτησα δηλαδή.
2: Ακριβώς.
3: Καλαμαριανή.
0: Ξέρεις το τραγούδι που λέει με τρέλανες και εμένα, Καλαμαριώτησα.
2: Πήρε φωτιά η Καλαμαριά.
0: Και πήρε φωτιά η Καλαμαριά επίσης. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με το γράμμα.
1: Και το άλλο που είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά που λέει ο Μακεδόνας.
0: Μπράβο.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
0: Θα παίξουμε με το γράμμα ξύ. Ναι. Είσαι έτοιμη? Πάμε λοιπόν. Ζώο.
2: Ξηφία.
0: Όνομα. Όνομα.
2: Ξανθούλα.
0: Πράγμα.
2: Ξηράφι.
0: Φυτό.
2: Ξυλοκερατιά.
0: Φαγητό.
2: Ξηφία.
0: Πόλη.
2: Τάση.
0: Επάγγελμα.
2: Τυλοκόπος.
0: Ομάδα ποδοσφαιρική.
2: Ξάφης.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Ποτάμια.
0: Εγώ είμαι από, η καταγωγή μου είναι από ένα βουνό που έχει ακριβώς μπροστά αυτό. Είναι σύνθετη λέξη. Βουνό, βάλε κάτι. Πώς?
2: Παιδιά, βοηθήστε!
0: Πού είναι, δεν είναι. Όταν κάτι φυδατώνεται, πώς το λένε.
2: Μπράβο!
0: Ξηρό. Και υπάρχει και ξηρομέρι, σωστό. Και πάμε και τραγουδιστής. Υπάρχει.
2: Ξανθόπουλος.
1: Ξανθόπουλος. Ήτανε τραγουδιστής. Ήτανε τραγουδιστής ο
0: Νίκος. Και βέβαια έχουμε και τον Νίκο Ξυλούρη, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Συγχαρητήρια, μπράβο.
3: Και τον Νίκο Ξυπολιτά, δεν έχουμε.
1: Βέβαια.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
4: Όλες τις επιτυχίες.
5: Για λίγο τερμα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.

0: Πρωινό στο δρόμο, δρόμο 89,8. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Τι σημαίνει μπαγκαράγκα?
1: Είναι στην βουλγαρική έτσι παράδοση. Κάτι σαν ξόρκι είναι από ό,τι κατάλαβα.
0: Η μία εκδοχή είναι αυτή.
1: Υπάρχει όμως και δεύτερη.
0: Υπάρχει και δεύτερη. Από την Τζαμάικα. Είναι μια έκφραση από την Τζαμάικα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Ότι διώχνει τους δαίμονες από μέσα σου.
1: Έχει κάτι από Τζαμάικα μέσα. Λέει κάτι από Τζαμάικα.
0: Εδώ συγκεκριμένα.
2: Θα σου πω ότι λέει η ίδια.
0: Ναι, η ίδια λέει ότι είναι η δικιά της έκφραση.
2: Όχι, η ίδια λέει ότι το μπαγκαράγκα, εννοούμε για την Τάρα τώρα, το μεγάλο πάθος του Γιάννη Κορδόνη, συμβολίζει για εμένα.
0: Και
2: λέει
0: δικό μου πάθος, έτσι. Θέλω να ξεκαθαρίσω και δικό μου πάθος.
1: Δεν θα τσακωθούμε ποτέ,
0: δεν
1: φίλε.
0: Όχι, το λέω γιατί.
1: Τάρα είναι όλο.
0: Και εγώ έχω λοκάρει.
1: Η Τάρα ανήκει στο κοινό τη.
2: Ωραία. Έρχεται εδώ η Τάρα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Τι γίνεται. Είσαι εσύ και ο Γιάννη. Τι γίνεται.
0: Όχι, θα τα βρούμε μεταξύ μα.
2: Πώ θα τα βρείτε, φίλε.
1: Θα τα βρούμε εμεί μετά.
0: Καταρχάς είναι κολλητή της Φουρέιρα, που η Φουρέιρα είναι φίλη και θα βρούμε.
1: Είναι κολλητή της Φουρέιρα.
0: Είναι φίλες, είναι φίλες. Α, η Φουρέιρα δεν είχε βγάλει πρώτη.
2: Πότε ρε είναι φίλες με τη Φουρέιρα, εμφανίστηκε στο μαγαζί, σιγά που ναι, είναι φίλες.
0: Όμως σου λέω, κάτι ξέρω παραπάνω από
2: εσύ το ξέρεις.
0: Ξέρω,
2: εσύ ξέρεις ότι χτες είχε επέτειο ενός έτους γάμου με τον αγαπημένο της.
0: Αυτά. Δεν η Φουρέιρα.
2: Όχι η Φουρέιρα, η
1: Ντάρα. Τι μας ενδιαφέρει τώρα
0: ενδιαφέρει.
2: Εμείς
0: δεν μπούμε.
2: Χρήστο το είπα.
0: Δεν θα μπούμε.
1: Τι το ενδιαφέρει το Χρήστο.
2: Εσένα ξέρουμε ότι δεν σε ενδιαφέρει. Ο Χρήστος όμως τα λαμβάνει υπόψη του αυτά τα πράγματα.
1: Πόσο ξεπεράζει.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
2: Λοιπόν, η λέξη μπαγκαράγκα για την Ντάρα συμβολίζει, λέει, την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Η έννοια μας καλεί να δούμε με αγάπη και όχι με φόβο. Τον τελευταίο καιρό δεν φοβάμαι να είμαι με αυτός μου και αυτό με κάνει ευάλωτη. Δεν φοράω μάσκα, λέει η Ντάρα.
0: Ναι, τι, όχι, δεν λέμε, φοράει. Από πού είναι αυτή η λέξη, είναι δικιά της, είναι, σας λέω, είναι από την Τζαμαϊκανή
2: διάλεκτη.
0: Και μάλιστα, για να σας, θα σας πω, θα σας αποκαλύψω και κάτι ακόμη,
2: ναι.
0: Μπαγκαράγκα, ναι, φωνάζαν οι πιτσιρικάδες στη χώρα του ποτέ.
1: Αυτό βέβαια, στο Peter Pan, εννοείται Peter Pan. Αυτό.
0: Φωνάζα μπαγκαράγκα όταν κάνανε επίθεση στον Κουκ.
2: Αυτό είναι μια καταπληκτική πληροφορία,
0: την οποία
2: θα έπρεπε να με έχεις πάρει τηλέφωνο, να μου την πεις για να κάνω την έξυπνη στην εκπομπή. Και την κράτησες μόνο για τον εαυτό σου.
1: Εδώ δεν πήρες να μας πεις ότι ο Άδωνης είπε... Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει, σοβαρά μιλάς.
2: Ήτανε ο Άδωνης στην τηλεόραση. Ήτανε ο Άδωνης, ήτανε προς όλους σας, για όλους σας.
0: Μπαγκαράγκα.
2: 45 Μπαγκαράγκα. Λεπτά στην εκπομπή, τι άλλο θέλατε. Μπαγκαράγκα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες τώρα. Το κοινωνικό μήνυμα που έχω, να το πω τώρα γιατί θέλει μια ανάλυση, να το πω μετά.
0: Να το πεις.
2: Έχουμε χρόνο, ρε παιδάκι μου.
1: Για κοινωνικά μηνύματα έχουμε πάντα,
0: πάντα
1: χρόνο.
0: Πάντα έχουμε, ναι, ακούμε.
2: Λοιπόν, το κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής σήμερα είναι αυτό που διαβάζω εδώ.
1: Αν θα αργήσει τόσο πολύ να το πει, νομίζω να το πει πιο γρήγορα.
2: Μελέτη λέει, ότι οι άνδρες που ακούνε τις συμβουλές της γυναίκας τους τείνουν να πετυχαίνουν μεγαλύτερη επιτυχία.
1: Να πετυχαίνουν μεγαλύτερη επιτυχία. Πολύ επιτυχία.
0: Θέλει να πει τους στόχους τους ακόμη πιο πολύ.
1: Τι είναι
2: μονόκλη. Η έρευνα στην ψυχολογία των σχέσεων δείχνει ότι οι άνδρες που είναι δεκτικοί στη γνώμη της συντρόφου του, της συντρόφου τους, τείνουν να παίρνουν πιο ισορροπημένες και όριμες αποφάσεις. Το να ακούει κανείς δημιουργεί πρόσβαση σε διαφορετικές οπτικές γωνίες, μειώνει τις παρορμητικές επιλογές και βελτιώνει την επίλυση των προβλημάτων τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή, Χρήστο.
1: Θα με επιβεβαιώσει και ο Δημήτρης που τα ξέρει αυτά. Νομίζω είναι από το Southern Eastern College αυτό το. Συμφωνείς.
2: Το Southern Eastern.
1: Αυτό που είχε βγάλει ο κύριος Λαζαρίδης. South Eastern West Europe College.
0: Που έγινε χαμός με το πανεπιστήμιο, λέει. Τέλος πάντων.
2: Δεν κατάλαβα. Αλλά βλέπεις ότι δεν μιλάω.
1: Ότι βλέπω πολύ έγκυρη την έρευνα, γι' αυτό λέω. Έγκυρη μου φαίνεται.
2: Εγώ θα έλεγα να ακολουθήσετε την έρευνα αυτή.
1: Εννοείται με κλειστά μάτια.
2: Καλύτερη επιτυχία. Να ακούτε τις συμβουλές της γυναίκας σας, λέει
0: πάντως
2: η έρευνα.
0: Πάντως μια και είπες για επιτυχία, τι μας έμαθε η Eurovision, τι μας έμαθε όλο αυτό το σκηνικό, ότι όσο ανεβάζουμε τις προσδοκίες, τόσο μεγαλώνει η απογοήτευση όταν δεν έρχεται. Ειδικά όταν αυτές οι προσδοκίες δεν πατάνε, δεν έχουν βάση κιόλας.
1: Είναι αυτό μεγάλη είναι, αλήθεια που λέω.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι μια νοοτροπία που έχουμε ειδικά νομίζω εδώ στην Ελλάδα. Πώς φουσκώνουμε τα πράγματα, πώς δημιουργούμε το δικό μας κόσμο και δεν βλέπουμε τι γίνεται έξω. Είμαστε εδώ, στο μυθικό μας μικρόκοσμο.
2: Ναι, υπήρχαν πράγματα να πατήσεις, δεν ειδικά διαφωνώ, σε αυτή την περίπτωση.
0: Αλλά πάντα πώς υπερβάλλουμε. Ενώ, εάν ήταν λιγότερες προσδοκίες, θυμηθείτε πέρυσι που δεν βάζαμε ούτε καν στη δεκάδα την Κλαυδία, πήρε την έκτη θέση και πανηγυρίζαμε σαν να είχαμε πάρει πρώτη θέση. Το θυμάστε, έτσι. Και φέτος θεωρούσαμε την τριάδα για πλάκα, δεν το συζητούσαμε.
2: Αυτό συνέβη.
0: Όλοι οι ειδικοί.
2: Γιατί επί τρεις μήνες περίπου ο Ακύλας δεν ήταν ότι ήταν στα στοιχήματα μπροστά. Ήταν ότι ο τρόπος με τον οποίο είχε κλάβει όλο το κοινό το τραγούδι αυτό, ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν είχε ξαναγίνει.
0: Μάλλον το νομίζαμε. Μάλλον το νομίζαμε. Μάλλον το δημιουργούσαμε
2: την. Τα views
0: όμως δεν λένε.
2: Ήταν πάνω από όλα τα τραγούδια τα views του Ακύλα.
0: Μα είναι τόσο συμπαθής, πραγματικά είναι και τόσο. Έχουμε χαρεί πάρα πολύ γι' αυτό, παιδιά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό τελικά. Είδες πόσοι απρόβλεπτοι παράγοντες υπάρχουν.
2: Δεν ήταν μόνο αυτό, ναι. Αλλά δεν ήταν ότι ήταν μια ιστορία που τη βγάλαμε από το κεφάλι μας εμείς.
0: Δυστυχώς τελικά αποδεικνύεται από το κεφάλι μας ότι είναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί παίρνουμε μόνο μία πλευρά των πραγμάτων. Έτσι, ενώ αποδεικνύεται ότι είναι πολύ σύνθετο όλο αυτό που γίνεται. Το πώς επιλέγει ο κόσμος, το πώς επιλέγουν οι επιτροπές, υπάρχει πάντα η έκπληξη, υπάρχει πάντα η σύγκριση με τους άλλους και η τελική αναμέτρηση. Άρα όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και φυσικά, να ξέρεις ότι όλοι αυτοί κάνανε κολοτούμπες. Τώρα τους έβλεπα χθες ένας μετά τον άλλον. Όλοι αυτοί που τους έχεις ακούσει να λένε καλά, για μένα ο Ακύλας είναι πρώτος. Δηλαδή αποκλείεται να μην είμαστε τριάδα. Βγαίνανε χθες και λέγανε. Εντάξει, είχαμε αδυναμίες. Εγώ το πίστευα
2: να πάμε καλά.
1: Άρχισα να λέω. Θες να πω ονόματα τώρα. Θες να πω ονόματα. Θα πω ονόματα. Ο κύριος που έχει βγει σε όλες τις εκπομπές και ήταν πρώην κάτι του ΕΟΓΕ, ο κύριος Καρατζάκης.
2: Ο Αντώνης. Εμείς τον είχαμε τον Αντώνη.
1: Τι είχε πει, δεν είχε πει θα είμαστε πρώτοι.
2: Θα είπε ότι ήμασταν πρώτοι.
1: Όχι,
2: δεν είχαμε τρομερή πλάκα χτες που βγήκε στον αέρα, γιατί τον είχαμε στον αέρα τη εκπομπή εχθές και καθόλου τέτοια πράγματα δεν είπε. Είπε, έκανε μια ανάλυση και καθόλου δεν είπε. Είχαμε το ένα και είχαμε το άλλο. Κάνεις λάθος για τον Αντώνη. Τον είχα και μίλησα εγώ προσωπικά μαζί του.
1: Καλά, και σε εμάς
2: ήταν
1: στο στούντιο.
2: Δεν ξέρω τι είπες εσάς.
1: Ήταν στο στούντιο.
0: Ο καθένας που έχει τη γνώμη τώρα, παιδιά, δεν κατάλαβα.
2: Αλλά ο Αντώνης εμάς ήταν πολύ οκ. Είναι πάντα πολύ σοβαρός. Δεν είπε τέτοια πράγματα.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι σοβαρός. Ήταν ένας άνθρωπος από τους πολλούς που είχε προβλέψει πρωτιά.
2: Ναι,
1: και χθες είπε ότι εντάξει, λογικό ήταν να βγούμε και δέκατη.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αυτό θέλω
2: σε
1: να πω.
2: Σε εμάς δεν είπε τέτοιο πράγμα. Εντάξει, δεν ξέρω τι είπε. Δεν ξέρω. Σε εμάς δεν είπε τέτοιο πράγμα.
0: Okay. Πάντως και 10 δεν είναι άσχημο. Έτσι να το σκεφτείτε.
2: Φυσικά και
0: γιατί
2: δεν
0: είσαι
2: είναι.
0: Το 10 το καλό. Δεκάρι στο ποδόσφαιρο, Γιάννη, δεν παίρνει.
2: Φυσικά και δεν
0: ποιος
2: είναι.
0: Ποιο παίρνει η φανέλα με το νούμερο 10.
1: Ο Δωμάζος, ο Μέση.
0: Ο καλύτερος. Έτσι.

0: 89,8 και πάμε στην άκρη πληροφορία της ημέρας.
1: Τι έχεις για μας σήμερα, Γιάννη?
2: Η άκρη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα. Σας στέλνει τα φιλιά του, την καλημέρα του και την καλή του εβδομάδα. Είναι μια από τις πληροφορίες όπου πραγματικά νιώθω περήφανος που είναι φίλος μου αυτός ο άνθρωπος. Θα μου αλλάξει ένα κομμάτι συγκεκριμένο, βέβαια, στο πώς βλέπω τα πράγματα, γιατί γενικότερα έτσι τα έβλεπα και δικαιώνομαι. Είναι μια δικαίωση για εμένα. Ελπίζω να ακούει ο Χρήστος.
0: Ακούω.
2: Ο προσωπικός μου γυμναστής.
0: Α.
2: Έτσι.
1: Γιατί ο Χρήστος κρέμεται από τα χείλη του.
2: Βέβαια. Και όλοι οι γυμναστές. Γιατί
0: αυτό το, συγγνώμη, κρέμεται από τα χείλη του σου. Μου θύμισε τον.
2: Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του.
1: Αχ, το Μίνο.
2: Το Γιώργο Μίνο.
0: Το Γιώργο Μίνο από χθες. Χθες. Για κάνα πεντάλεπτο προσπαθούσε να το πει.
2: Να πει τη σωστή φράση.
1: Έλα, α τα ακούσουμε. Βάλει τώρα Δημήτρη να τα ακούσουμε. Βρέστε
0: τώρα Δημήτρη λίγο.
2: Λοιπόν, η άξιτη πληροφορία έχετε να δικαιώσει όλου αυτού του ανθρώπου όπου τώρα ειδικά, γιατί τώρα ξεκινάει η Κατερίνα η περίοδο. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε δυνατά όλοι οι φαν. Όπου τελειώνει το γυμναστήριο. Βγαίνεις έξω, πας στο περίπτερο απέναντι και αντί να πάρεις ένα νεράκι, ένα ισοτονικό ποτό, παίρνεις μία μπύρα.
1: Όχι, δεν το παθαίνουμε αυτό.
2: Το παθαίνει, το παθαίνει πολύ.
1: Δηλαδή, πιστεύω το παθαίνει εσύ και κάποιοι φίλοι σου.
2: Κάνετε λάθος.
1: Κανένας δεν το παθαίνει αυτό.
2: Και νιώθεις μετά αυτή τη...
1: Μετά το γυμναστήριο να πιεις μπύρα, είναι η πρώτη φορά που το ακούω συγκεκριμένα εγώ αυτό.
2: Πώς θα το έκρινες αυτό σαν πράξη?
1: Παράλογο.
2: Παράλογο. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Για να έρθω να σου πω λοιπόν την έρευνα, η οποία δεν είναι σαν την προηγούμενη που πες εσύ από το Τρεχαγυρευόπουλο τέτοιο.
1: Κέμπριτζ ήταν, Κέμπριτζ.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Κέμπριτζ ήταν η έρευνα η δικιά μου.
2: Εν πάση περιπτώσει. Δείχνει λοιπόν η έρευνα που είναι από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης ότι το να πίνεις μετά την προπόνηση μπύρα ενυδατώνει το σώμα σου και έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με το να πίνεις νερό. Ακριβώς
1: τι
2: η
1: λες,
2: ίδια
1: μωρέ.
2: Ενυδάτωση συν ότι η μπύρα υπερτερεί γιατί σου δίνει και μια ψυχική εφορία παραπάνω, πράγμα το νερό δεν μπορεί να κάνει. Οπότε μετά τη γυμναστική χτυπάτε μια μπυρίτσα. Αυτή είναι η συμβουλή της ημέρας.
1: Ούτε καν εγώ αν το κάνω θα πάω τουαλέτα κατευθείαν.
0: Εντάξει. Αυτή ήταν η άξιτη πληροφορία.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία ήταν.
2: Καλά πλάκα, καλά. Αλλάζει τα πάντα αυτό.
0: Συμφωνώ.
2: Εγώ μέχρι τώρα πήγα στο γυμναστήριο και είχα νερό μαζί μου για να με κράξουν. Τώρα θα έχω μπύρα.
1: Ναι.
2: Δεν αλλάζει τα πάντα.
0: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση, αλλά πρέπει, μήπως πρέπει λίγο να το ψάξουμε να είμαστε σίγουροι. Γιατί...
2: Όχι, όχι. Έχω την έρευνα αναλυτικά. Όποιο θέλει μπορεί να απευθυνθεί εδώ.
0: Μην βγάλουμε, πώς το λένε, τα μάτια μας.
2: Και βγάζουμε τα
1: μαλλιά μας.
0: Πώς είναι ακριβώς για να
1: δούμε.
3: Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια
0: στα... Ό,τι και αν είναι. Ελπίζω να μην είναι αυτό.
2: Να μην το κάνουμε.
1: Όπως και να το πει, ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό και θλίβομαι ιδιαίτερα.

0: 99,8 και τύπος,
1: δεν τύπος, έχουμε πει τι?
0: Τύπος που παρακολουθεί Eurovision, ειδικός πριν το
2: Eurovision
0: τελικό,
2: ναι, ναι,
0: πριν το τελικό έλεγε, εντάξει, σίγουρα πρώτος ο Αγγίλας, άντε δεύτερος, στη χειρότερη τρίτος. Μετά τον τελικό, σας τα έλεγα εγώ, Κοντόπουλος είναι ο καλύτερος.
1: Κοντόπουλος παρεμπιπτόντως ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσες συμμετοχές που πήρε την πρώτη θέση.
0: Ναι, ναι, ήταν όλο δεύτερα εκεί.
1: Και αυτό είναι ένα
2: χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς είναι τα πράγματα στη χώρα. Έτσι, τα καλύτερα μυαλά φεύγουν έξω.
1: Αυτό είναι.
0: Και η Βικτόρια Χαλκίδη.
1: Brain drain.
2: Brain drain. Πάνε έξω και δίνουν πρωτεία σε άλλες χώρες.
1: Έχει σώσει ανθρώπου στη Eurovision με τα φωνητικά τη από πίσω. Δεν με συμφέρει που θα το πω. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα. 71,7 έκανε ο τελικός. Πόσο είχαμε πει?
0: Εγώ είχα πει 70.
1: 70 είχες πει. Ναι, εγώ και... πρέπει να είχα πει 75.
0: Εσύ είχες πει 77.
2: Και εγώ νομίζω είχα πει 72.
0: Όχι, εσείς οι δύο, μια στιγμή.
1: 70... Για να εγώ είμαστε... πιστεύω ότι πρέπει να είπε 75.
0: Θα σου πω τι είπες εσύ. Όταν είπα εγώ 70, είπες εσύ. Κάνεις τόσο πολύ. Θυμάστε και οι δύο εδώ πέρα. Εδώ ήσασταν και λέγατε τόσο πολύ.
1: Μήπως
0: όχι,
1: είπα τόσο λίγο.
0: Και μετά όταν βγήκε ο Γιάννης και είπε, είδε τα νούμερα που σου κάνει προηγούμενες, το γυρίσατε και λέτε, α, αφού είναι έτσι, αφού δεν με τα νούμερα, πήρε σε 77 και εσύ κάπου.
2: Εγώ 71,7 νομίζω είπα.
0: Καλό.
1: Θα πληρώνεις μαζί μου, φίλε, τους καφέδες αυτή την εβδομάδα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο το βράδυ κυκλοφορούσε άνθρωπος έξω. Δηλαδή εγώ περίμενα νούμερα σαν αυτά που είχε κάνει η Κλαυδία ή ξέρω εγώ νούμερα που είχε κάνει ο Ρουβάς. Που ήταν 80 κάτι στο μεσό.
0: Μόνο αυτός είχε κάνει τόσο μεγάλα νούμερα.
1: Γιατί πραγματικά δεν κυκλοφορούσε κανένας.
2: Πού το ξέρεις ότι δεν κυκλοφορούσε κανένας?
1: Γιατί...
2: Εσύ κυκλοφορούσες έξω.
0: Πώς το ξέρεις? Πώς
2: το είδες?
1: Το έκρινα.
0: Κάτσε αυτό.
1: Το έκρινα.
0: Πώς.
1: Στατιστικά από όλους τους ανθρώπους σε όλες τις περιοχές της Αθήνας που επίσημος ανθρώπου δεν έχει κυκλοφορήσει πίσω αυτοκίνητο. Έπρεπε να καταλάβω δε ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά από δύο σημάδια. Τα έστειλε το σύμπαν, αλλά εγώ.
2: Τα αγνώρισες.
1: Όχι, δεν τα αγνώρισα ακριβώς. Σφίχτηκα μέσα μου, λέει να δεις, δεν την πάρουμε την πρώτη θέση. Γιατί πηγαίναμε τον Αρίων αρχικά να πάρουμε, είπαμε άμα κάνουμε γουρουνιά Eurovision το κάνουμε all the way. Παραγγέλαμε πίτσες νωρίτερα για να έρθουν στην ώρα τους, άργησαν μια μισή ώρα. Παρεπιπτόντως ξυλώθηκα πάρα πολύ βαριά, δεν θέλω
2: σε
1: να
2: πίτσα.
1: Πω παραπάνω. Ναι.
2: Γιατί?
1: Για πίτσα έδωσα πάρα πολλά λεφτά.
2: Από πού πήρες? Αλυσίδα ή μεμονωμένη?
1: Από αλυσίδα πήρα, έπρεπε να πάρω μεμονωμένη.
2: Πες να πήραμε από την ίδια αλυσίδα. Πήρε από την ίδια. Εγώ πήγα και την πήρα βέβαια γιατί θα αργούσε πάρα πολύ και πήγα και την πήρα μόνο μου. Πήρε από αλυσίδα που πρόσφατα επέστρεψε στην Ελλάδα?
1: Όχι, δεν πήρα από αυτήν.
2: Α, εγώ από αυτήν.
1: Όχι,
2: πήρα.
1: Στάσου, ποια είναι?
0: Γιατί είναι κοντά σου? Γιατί είναι κοντά σου αυτή η αλυσίδα?
2: Στο Παγκράτη.
0: Α, Παγκράτη, μπράβο, ναι.
1: Α, όχι, όχι, δεν πήρα από αυτή. Δεν, όχι, όχι,
2: εγώ
1: δεν
2: πήρα από αυτή.
1: Όχι,
0: ωραία πίτσα.
2: Ήταν πολύ δυνατή.
1: Εντάξει, και οι δικέ μα ήταν καλέ.
0: Τέλο πάντων. Εγώ έχω να σα πω παρένθεση, επειδή έψησα σε μένα.
2: Έψε.
0: Μπορεί να κάνω την καλύτερη πίτσα.
2: Κάνει πολύ δυνατή πίτσα.
1: Μπορεί. Πάρα πολύ καλή πίτσα.
0: Παιδιά, την έχω βελτιώσει φοβερά.
2: Κάνει πολύ δυνατή πίτσα.
0: Να σα πω τώρα τι κάνω.
2: Και άλλο.
1: Και με το ψήσιμο.
0: Βάζω πρώτα, το γυρίζω. Κάνω ένα καινούριο
1: κόλπο.
0: Βάζω λίγο αλεύρι, τη γυρίζω τη ζύμη.
1: Και μετά από
0: πάνω. Σύνεται καλά από... το κάτω μέρος.
2: Ναι.
0: Με τη βγάζω και μετά βάζω
2: προσθέτεις
0: τα υλικά και τη βάζω κανονικά.
1: Δεν το είχαμε κάνει αυτό την προηγούμενη φορά.
0: Συγκλονιστική.
1: Ναι,
0: λίγο
1: ναι, ναι.
0: Λαδάκι μετά.
2: Ναι.
1: Και τέλος. Λοιπόν, πάω λοιπόν εκτός από τις πίτσες και τα λοιπά. Πάω με τον Αρίων. Έχει φύγει προηγουμένως η Αέλια. Έχει πάρει αυτά που ήθελε αυτή για τις φιλενάδες της. Ήταν 6 κορίτσια.
2: Ήθελαν άλλο μενού.
1: Μετά πηγαίνω εγώ με τον Αρίωνα στον Μπακάλικο και λέω: καταλαβαίνετε, γιατί τον είδε που έπαιρνε διάφορα. Και λέω: Eurovision σήμερα. Και μου λέει ο
0: Μπακάλης.
1: Τι? Λέω: Eurovision, λέω, σήμερα έχουμε. Μου λέει: τι Eurovision?
0: Κοσμάρα αυτός, κοσμάρα.
1: Λέω: ο Αγγίλας, φέρτο μου, φερτό, φέρτο, φέρτο κτλ. Μου λέει: δεν έχω ιδέα. Του λέω: αλήθεια το λέτε? Και μου λέει: ναι, ποιος είναι ο Αγγίλας? Όταν άκουσα αυτό, ποιος είναι ο Αγγίλας?
2: Πού ζει ο άνθρωπος?
1: Και θα σας πω, μικρός ηλικία. Έρχεται μετά ένας άλλος φίλος μου στο σπίτι και μου λέει: εμένα δεν μ' αρέσει, μου λέει. Λέω, τι δεν σ' αρέσει? Μου λέει: δεν μ' αρέσει το τραγούδι. Του λέω: σε παρακαλώ, μίλησε τέτοια πράγματα.
2: Και τι ήρθες εδώ, ρε,
1: παρακαλώ,
2: εδώ πέταξε έξω.
1: Τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, όλα κυλούσαν καλά και όταν βγήκε ο Αγγίλας, είχαμε σηκωθεί όλοι. Ο φίλος του Αρίωνα.
0: Όχι, είχατε τυθεί όλοι έτσι κιόλας.
1: Όχι, δεν είχαμε τυθεί έτσι. Και κάναμε τη χορογραφία του Αγγίλα. Ήταν όλα υπέροχα μέχρι που πήγε μία παρά και άρχισε η βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Μετά εγώ δεν μπορούσα, δεν περνούσα καθόλου καλά. Είναι αλήθεια.
0: Γιατί τρώγαμε τη μία μαχαιριά μετά την άλλη.
1: Τα άτιμα, όλα τα παιδιά. Ναι, κοιμήθηκα. Ναι. Εννοείται ότι κάναμε sleepover, δεν θέλω να σας
0: μόνο η Σερβία. Καλά, αυτό
2: είναι. Καλά, εννοείται.
1: Εννοείται, είναι sleepover, πολύ δυνατό.
0: Είναι δυνατό, ναι.
1: Εγώ την άλλη μέρα πρέπει να σηκωθώ, μάλλον την ίδια μέρα, 5,5 ώρα. Τι ώρα κοιμήθηκαμε?
2: 2:15.
1: 3:30. Λέω, αλήθεια, παιδιά, εγώ θα αποσυρθώ. Δεν αντέχω άλλο, δεν γίνεται. Ήταν όμως μια στιγμή έτσι που με κορόιδευαν τα παιδιά γιατί κλαίω. Που τους πήρα τα κινητά τηλέφωνα και τα έβαλα στη σκάλα. Δεν επέτρεψα κινητά τηλέφωνα.
2: Σε ποια στιγμή έκλαψες?
1: Έκλαψε τα αποτελέσματα αυτή τη φορά.
2: Τα αποτελέσματα. Εντάξει. Ήταν μια ανατροπή αυτό.
0: Περίμενε. Στα αποτελέσματα γιατί έκλαψε, αφού τα τελικά ήταν ευνοϊκά για μας. Ήμασταν 15η θέση σε μια φάση.
2: Ανεβήκαμε εννοείς μετά.
0: Ανεβήκαμε. Ναι. Με το televoting ανεβήκαμε.
2: Με το αδιάβλητο televoting. Συγγνώμη. Που πήγα να πω αδιάβλητο το televoting.
0: Καλά που το ξέρεις, γιατί.
2: Εντάξει, το ξέρω.
0: Ναι. Α, καλά. Εντάξει, αρχίσαν τώρα για το Ισραήλ θα πεις.
2: Προφανώς για το Ισραήλ. Αυτή τη ξεφτύλα που συμβαίνει με το Ισραήλ τα τελευταία τρία χρόνια.
0: Γιατί
2: πιστεύεις ότι ψηφίζει ο κόσμος στο Ισραήλ.
0: Γιατί άρα ούτε της Βουλγαρίας. Άλλο αυτό. Αλλά ο κόσμος μπορεί να μην ψηφίζει μόνο επειδή του αρέσει το τραγούδι, επειδή συμπαθεί κάποιον. Έτσι είναι.
2: Συμπαθεί ο κόσμος στο Ισραήλ.
0: Ναι.
2: Α, εντάξει,
0: από, okay. Από ό,τι φαίνεται από τα αποτελέσματα αυτά.
2: Μπορεί να ακριβώς από ό,τι φαίνεται.
0: Μπορεί να ανήκει σε μια κατηγορία που δεν συμπαθεί το Ισραήλ και νομίζω ότι όλος ο κόσμος δεν το συμπαθεί.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Από ό,τι φαίνεται όμως δεν ισχύει
2: τα
0: αυτό.
2: Τα αποτελέσματα φαίνεται ότι.
0: Αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα.
2: Εκτός
0: αν θεωρήσει ότι του Ισραήλ τα αποτελέσματα είναι στημένα και τα άλλα είναι κανονικά. Αλλά μόνο αυτό είναι στημένα. Αυτό εννοεί.
2: Τι στημένα το ότι μπορούν και.
0: 10 μέχρι 10 φορές ψηφίζει.
2: Εντάξει, οκ.
0: Τι. Τι θες να πεις, ρε φίλε?
2: Ότι προφανώς το σύστημα είναι. Ότι
0: αυτό μπορώ, είναι συνωμοσιολογία, από ό,τι καταλαβαίνεις.
2: Ωραία, είμαι συνωμοσιολόγος.
0: Είσαι συνωμοσιολόγος, ωραία.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μυστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star. Τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα

0: ύπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Yay, yay, είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κύριε και κύριοι.
2: Καλημέρα σας.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Είμαστε
1: εδώ,
2: ναι.
1: Έχουμε ξυπνήσει, έχουμε βγει καφεδάκι.
2: Περίπου.
1: Τι περίπου, καθόλου περίπου. Εγώ δύο καφεδάκια.
2: Εγώ καθόλου.
1: Ξεκίνησε από
2: τώρα
1: δυνατά.
2: Θα ξεκινήσω, ναι.
1: Είναι...
2: Δύο καφεδάκια. Τι ώρα τώρα είναι πιο στον πρώτο?
1: 6:30 παίρνω τα δύο καφεδάκια μου μαζί.
3: Τακ-τακ.
1: Κατευθείαν και έρχομαι.
2: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί παίρνει δύο και δεν παίρνει δύο σε ένα?
1: Μεγάλη ερώτηση και σε ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
3: Σε βλάχεψέ μα, Χρήστο.
1: Και σε ευχαριστώ και εσένα, Γιάννη, βλαχάκο μου, για αυτό που μου είπε.
3: Σε βλάχεψέ μα.
1: Είναι διαφορετικά τα δύο από το ένα τετραπλό. Υπάρχει το ένα τετραπλό και τα δύο διπλά.
2: Ναι.
3: Πες μας τη διαφορά.
2: Ποια είναι η διαφορά?
1: Άλλη γεύση, άλλη πυκνότητα του καφέ. Αν τα βάλεις μαζί,
2: ναι.
1: Έτσι, αλλάζει η σύσταση εντελώς.
3: Ερώτηση, γιατί παίρνεις δύο διπλά και δεν παίρνεις τέσσερα μονά?
1: Πολύ καλή ερώτηση αυτή επίσης. Πάλι διαφορετικό είναι. Γίνεται πολύ πιο αραιή η σύσταση.
2: Η σύσταση στο
1: έχει
2: μονό
1: μελετηθεί
2: είναι
1: αυτό το πράγμα.
2: Πιο αραιή ή η σύσταση στο διπλό το ένα είναι πιο αραιή?
1: Ο καλύτερος συνδυασμός μετά από μελέτη, τώρα δεν μπορώ να πω ακριβώς.
3: Καλά,
1: να
3: μην πεις κάτι.
1: Είναι δύο διπλά.
2: Δύο διπλά.
1: Τέσσερα μονά, όχι ένα τετραπλό.
2: Να σε ρωτήσουμε και το κάτι άλλο. Όταν πηγαίνεις, προσεγγίζεις το κατάστημα αυτό.
1: Κινητοποιείτε το μαγαζί αμέσως.
2: Κινητοποιείτε. Και ξέρουν κατευθείαν ότι πρέπει να κάνουν δύο διπλά.
1: Ναι,
2: θα μπορούσε να είναι τέσσερα μονά,
1: όχι,
2: που θα μπορούσε να είναι ένα τετραπλό.
1: Όχι, αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Με ξέρω, ξέρω ότι πίνω, δεν χρειάζεται πολλά να
2: έτσι,
1: είναι.
2: Έτσι.
1: Έχω, όπως έχει το καφετζί το Γιάννης, έχω και εγώ το δικό μου.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή εσύ παίρνεις τα δύο διπλά, μήπως έχεις παρασύρει και άλλους ανθρώπους που έρχονται στο ίδιο καφέ να κάνουν το ίδιο πράγμα?
1: Τουλάχιστον τέσσερις.
2: Ορίστε.
3: Καλός αριθμός.
1: Τέσσερις ακόμη.
2: Και μιλάμε τώρα για... Αυτός είναι influencer, ο άνθρωπός μας. Εδώ πέρα ο Χρήστος ο Φερεντίνος. Τέλος.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πάμε στο σαν σήμερα, έτσι, αν δεν έχετε κάτι άλλο.
3: Πάμε, γιατί θέλω κάτι να το συζητήσουμε από το σαν σήμερα, αν φτάσουμε εκεί.
1: Ναι, ναι. Αυτό που έχουμε να πούμε, το πρώτο και το πιο σημαντικό.
2: Ποιο?
1: Είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, αυτό το πιο σημαντικό γεγονός από τη σημερινή ημέρα. Το 1994. Αναγνωρίστηκε επίσημα με νόμο από τη Βουλή. Και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται ως ημέρα μνήμης. Έτσι, μιλάμε για μια μέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Μιλάμε για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Τότε, όταν κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούτα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και πιο σκληρή φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. 200 με 350.000 υπολογίζεται ότι είναι οι Ελληνοπόντοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923. Αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό γεγονός.
3: Σημαντικό γεγονός σήμερα. Στο 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει το αισθησιακό Happy Birthday στον Κετά. Είχανε τότε με τον Κέννεντι, όταν τον τραγούδισε.
2: Μετά. Τα
3: είχαν σπάσει.
1: Α, τα είχαν σπάσει ή μετά έγινε?
3: Εγώ νομίζω ότι μετά. Α, τα είχαν σπάσει. Και παρόλα αυτά πήγε και το είπε, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Έλα, ρε, εσύ. Άρα δεν ήθελε να τα σπάσουν.
1: Α, ήταν πριν.
2: Αυτή, όχι, δεν ήθελε.
3: Δεν ήθελε. Γιατί άμα το λες έτσι, το happy birthday, δεν θες να τα σπάσεις.
1: Ναι, ναι. Ήταν πριν, λες,
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Παρόλα αυτά.
2: Είναι πολύ αυτή η ιστορία, παιδιά.
1: Με την Μέρι Μωρέ.
2: Νομίζω ότι την έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, είναι μια ιστορία. Και εντάξει, ειδικά με την ιστορία με τον συγγραφέα, όχι με τον Κέννεντι,
2: με τον Μίλλερ.
1: Με τον Άρθουρ Μίλλερ ήταν συγκλονιστική, έτσι, ο έρωτας της.
3: Τι συνάντηση κορυφής Σκάι, για την οποία εγώ δεν την ήξερα, το 1973.
1: Ήθελα να το συζητήσουμε. Αυτό είναι το γεγονός που θέλω να συζητήσουμε.
3: Προφανώς, βέβαια.
1: Ναι. Είναι ένα γεγονός που το είχα διαβάσει.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ.
1: Όταν κάνει, όχι, θα σου καταλάβεις, γιατί η Χούντα, ναι, θα πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι είχε τις καλύτερες σχέσεις με πολλά κομμουνιστικά καθεστώτα.

0: Δηλαδή,
1: και με τη Ρουμανία. Με τον Τσαουσέσκου είχαν άμεση συνεργασία.
2: Πείτε όμως τι έχει γίνει
1: με τη Ρουμανία.
0: Να πούμε ότι σαν σήμερα διαβάζουμε, ναι, σαν σήμερα το 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, όπου συναντάται με τον Μάο Τσετούνγκ.
1: Και τον υποδέχτηκαν μάλιστα.
0: Και του επιδίδει μήνυμα του δικτάκτορα
1: Παπαδόπουλου. Και μάλιστα τον είχαν υποδεχτεί με τιμές τότε τον Μακαρέζο. Κάτι αντίστοιχο με Τραμπ τώρα. Πώς πήγε ο Τραμπ τώρα στην Κίνα.
0: Μαο Τσετούνγκ. Τι παρεάκι ήταν αυτό τώρα.
1: Πολύ δυνατό. Και σου λέω, είχαμε πολύ δυνατό παρεάκι τότε μεταξύ της ελληνικής Χούντας εδώ πέρα και καθεστώτων κομμουνιστικών. Όπως με τη Ρουμανία.
2: Πολύ
1: με τον Τσαουσέσκου.
0: Κοιμόντουσαν στην Κίνα με ανοιχτά παράθυρα τότε. Και θέλανε να μοιραστούν εμπειρίες. Έκανε δρόμους ο Μαο Τσετούνγκ. Μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επίσης είχαμε σήμερα. Γεννήθηκε η Μαρινέλα 1938, η αγαπημένη μας Μαρινέλα, ναι. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου. Σήμερα έχετε γενέθλιά της ακριβώς. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, νομίζω, γεγονότα.
0: Μάλιστα, είναι βέβαια.
2: Είπαμε κάμποσα.
1: Είπαμε ωραία
2: δεν
1: πράγματα.
2: Πιστεύω να έχετε κανένα παράπονο.
1: Όχι, όχι.
2: Το ξεκινήσαμε από το διπλό, το διπλό του διπλού του καφέ του Φερεντίνου και φτάσαμε στον Μάο Τσετούνγκ.
1: Το οποίο είναι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, χτες, προχθές, κάθε μέρα.
2: Ιστοδυνικές.
1: Η σταθερά μας.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Ψιλοχαλαρά έχει ξεκινήσει η μέρα, εκτός αν κινήσετε στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Τότε θα συναντήσετε προβλήματα από το Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά μετά, για κάποιο λόγο που τον ψάχνω γιατί δεν είναι φυσιολογικό, θα συναντήσετε προβλήματα και από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τη Λυκόβρηση. Είναι μποτιλιαρισμένο εκεί. Πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο.
2: Είχε πάρα πολλές νταλίκες. Πάρα πολλές νταλίκες.
0: Κάτι παραπάνω ενδεχομένως να είναι.
2: Όντως.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν συνηθίζεται τέτοια ώρα τώρα αυτό και στην έξοδο της Αττικής Οδού. Εκεί στην έξοδο.
1: Σήμερα έχει μεγάλη.
0: Έχει κινήσει πολύ και ο Κηφισός προς τα πάνω όμως. Αφού βγεις από την Αττική Οδό, είναι πάλι μποτιλιαρισμένη άνοδος τώρα. Θα δούμε αν έχει γίνει κάτι. Έχει καθυστερήσει πάντως αρκετές εκεί. Κατά τα άλλα, στη Λεωφόρο Αθηνών φυσικά, από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, αρχίζει να έχει κίνηση και η Λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Τα σοβαρότερα προβλήματα όμως είναι στη Λεωφόρο Κηφισού.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Γιάννη, τι καιρό θα κάνει.
0: Κοίταξε να δεις, θα έχουμε λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας ενδεχομένως όμβρους.
2: Τι!
0: Άμε, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί καταιγίδα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νομού.
2: Χρήστο, ακούς!
0: Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, αλλά ακούω.
0: Θα επανέλθω για τους όμβρους αργότερα. Τα πρώτα στοιχεία όμως λένε ότι θα τους έχουμε μάλλον.
2: Αυτό που τους λέει όμβρους.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 11. Εδώ είμαστε. Μια ωραία μέρα σήμερα. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Να ευχαριστήσω
2: τους πιστούς ακροατές και μάχημους ρεπόρτερ που μου λένε ότι έχει γίνει τρακάρισμα στην άλλο τη λεωφόρου Κυψού. Αλλά ευτυχώς χωρίς σημαντικές ζημιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
0: Να πούμε ότι σας σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1935 ο Λόρενς της Αραβίας.
2: Και πάρα πολύ καλά κάνεις, γιατί ένα θάνατο δεν είχες δώσει πριν και θα ξεκινάγαμε στραβά.
0: Ο οποίος τι έκανε, ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.
2: Πόσες ώρες ήταν
3: μετά έγινε και αυτή η ταινία.
2: Πόσες ώρες ήταν αυτή η ταινία.
0: Ποιος Έλληνας έπαιζε.
2: Ο Φωκάς.
0: Φωκάς.
2: Νομίζω ο Φωκάς δεν έπαιζε.
3: Ο Σπύρος Φωκάς.
0: Νομίζω ότι έπαιζε ο Σπύρος Φωκάς. Ναι, ναι, ναι.
2: Α, δεν κάνω μεγάλο λάθος.
0: Δημήτρη, για τσέκαρε εσύ που είσαι τσεκαδόρος.
3: Σπύρος Φωκάς.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν έχετε πει τίποτα για το κόμμα της Καρισιανούρης αυτήν την εβδομάδα.
0: Καλά. Μετά από 200 χρόνια επιτέλους έχουμε ένα ρωσόφιλο κόμμα. Έχουμε 100% ρωσόφιλο κόμμα.
2: Καλά, γιατί δεν είχαμε ρωσόφιλο κόμμα.
0: Τόσο πολύ όχι. Το Βελόπουλου λες. Εδώ μιλάμε ότι είναι.
2: Πουτίναρο τον ανέβαζε, πουτίναρο τον κατέβαζε ο Βελόπουλος.
0: Αλλά εδώ είναι με σφραγίδα.
3: Έλεγε ο Βελόπουλος τον Πούτιν Πουτίναρο.
2: Βέβαια.
3: Αλήθεια το λέει. Όχι, ρε φίλε.
0: Εδώ έχουμε με σφραγίδα, με Αυγερινόφ μέσα, με όλα τα στοιχεία.
2: Αυγερινόφ. Άστον τον άνθρωπο, δεν το λέει Αυγερινόφ.
0: Εντάξει, τι το λένε.
2: Ποιο το λέει, Αυγερινόφ το λένε και εσύ Αυγερινόφ.
0: Δεν είναι Αυγερινόφ.
2: Κατ' όνομα δεν είναι. Κατά
0: τέτοιο εντάξει. Πώς είναι το, Θανάσης Αυγερινός.
2: Θανάσης Αυγερινός. Παρατσούκλη Αυγερινόφ. Εντάξει. Παρατσούκλη ισχύει ότι είναι.
0: Χαριτολογώντα το λέμε για τον άνθρωπο, δεν το συζητάμε.
2: Δεν έχουμε κάτι.
0: Δεν έχουμε κάτι.
2: Δεν έχουμε
0: το
2: πειράζει.
0: Το στηρίζει.
2: Δεν έχουμε κάτι.
3: Δεν διαβάζω. Λέει ένα πρόσωπο που έχει ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα εμφανίστηκε χθε στο πλάι τη Παρίσι Καριστιανού.
2: Ναι, ο Στράτιο Σιουρδάκη.
3: Ναι,
0: όχι, λέει κάποιον άλλον.
3: Πάνω, αυτό όχι, λέει. Αυτόν, αυτόν.
2: Αυτό
3: ο οποίος εδώ είναι... και 10 και πάνω χρόνια ζει στην Αγία Πετρούπολη.
2: Ναι,
3: με
2: ναι, ναι.
3: Σύζυγό του κατά δύο παιδιά.
2: Αυτός είναι.
3: Είναι ιδιοκτήτης κέντρου ελληνικής γλώσσας που διδάσκει γλώσσα σε Ρώσους όπως και ρωσικά εξαποστάτους Έλληνες, μάλιστα.
0: Εγώ διάβασα για έναν άλλον. Ναι, πες και θα σου πω.
3: Ο οποίος τι κάνει.
2: Αυτός θα είναι ένα από τα πρόσωπα από ό,τι φαίνεται που θα στελεχώσουν και έγινε χτες θέμα για το όνομά του γιατί ήταν στο πλάι της Μαρίας Καριστιανού κατά τη συλλογή των υπογραφών.
3: Μαζεύουν ναι, υπογραφές. Αυτός είναι, ναι, ακριβώς.
2: Και ήταν μέσω.
0: Πάντως εμφανίστηκε δίπλα
2: live streaming.
0: Και ένας που ήταν στέλεχος του ακροδεξιού χώρου με έντονη δράση και υποψηφιότητες σε κόμματα που συνδέονται με τον Ηλία Κασιδιάρη.
2: Όπα, ποιος.
0: Εδώ υπάρχει και το πρόσωπό του. Δεν θα να πω περισσότερο αυτή τη στιγμή.
3: Okay.
2: Okay.
3: Λοιπόν,
0: ναι,
2: η ανακοίνωση έχουμε, να πούμε, θα γίνει μεθαύριο, 5η, 21 Μαΐου.
3: 26
2: ακριβώς, 26 Μαΐου ο Αλέξης.
3: Ο Αλέξης τελικά. Κλήρωσε το 26,
2: παιδιά. Κλήρωσε το 26, το έκανε με ποδοσφαιρική ανάρτηση. Έβαλε δύο παιδιά που φοράγανε δύο μπλούζες με το 26 και το 5.
0: Μάλιστα.
2: Άρα μέσα σε 5 μέρες θα έχουμε δύο καινούργια κόμματα, φίλε.
3: Πώς σου φαίνεται αυτό, Χρήστο?
0: Τι πώς μου φαίνεται, αλλάζουν τα πράγματα. Το ξέραμε ότι θα δημιουργηθούν. Αλλάζουν τα δεδομένα. Θα γίνει αυτό που λένε η μάχη τη δεύτερη θέση. Πώς έγινε στο πρωτάθλημα. Που τελικά την πήρε, την κέρδισε αυτή τη μάχη ο Ολυμπιακός.
2: Και το Πασόκ τι θα κάνει σε αυτήν την ιστορία.
0: Το Πασόκ βρίσκεται σε μια μυστήρια.
2: Που έχει τη δεύτερη θέση τώρα.
0: Που έχει τη δεύτερη θέση, αλλά κινδυνεύει. Έτσι, και προσπαθεί να την σταθεροποιήσει.
3: Γιατί λες, επέλεξε ο Αλέξης να κάνει το καινούριο, να ανακοινώσει το καινούριο κόμμα 26 του μηνός. Θα πήγαινε πιο αργά.
2: Μία οπτική είναι ότι στις 24 είναι ο τελικός του Final Four. Μπορεί να είμαστε αδιανόητα πικραμένοι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού κοινού. Οπότε σου λέει εδώ. Θα έρθω να σας πω ότι υπάρχει ελπίδα. Σηκώστε το κεφάλι.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι θα πάμε πιο σύντομα για εκλογές. Εάν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα.
3: Ο υπουργός φθινόπωρο, το φθινόπωρο. Διέψευσε αυτό.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Και ο πρωθυπουργός το διέψευσε.
0: Το ξέρω,
2: στο συνέδριο είπε ξεκάθαρα 27. Αλλά όπως άκουσα χθες να λέει. Δεν θυμάμαι ποιος. Ένας. Ο Χατζηνικολάου το έλεγε.
0: Ναι.
2: Ο ανασχηματισμός και οι πρόορες εκλογές ποτέ δεν ανακοινώνονται από πριν.
3: Τι είναι αλήθεια αυτό. Τι ανακοινώνεται όμως από πριν. Το παιχνίδι που θα παίξουμε, το letter game ανακοινώνεται από πιο πριν,
0: το
3: διότι υπάρχει
0: game,
3: ένα
0: βεβαίως
3: πάρα πολύ ωραίο δώρο.
2: Συγγνώμη είναι... λίγο, ναι, δεν έχουμε ζήσει εκλογές εμείς μαζί, ενώ όσο από όταν ξεκινήσαμε.
0: Όχι.
2: Ωραία,
3: τι ωραίο θα το ζήσουμε γι' αυτό.
2: Θα είναι ωραίο.
3: Να εντάξει ρωτήσω κάτι.
2: Πρέπει να το ζήσουμε αυτό.
3: Θα μαλώνετε πολύ έτσι που γουστάρω.
2: Όχι. Είναι δυνατόν, για ποιο λόγο να μαλώσουμε.
0: Δεν πρόκειται να μαλώσουμε, εντάξει, έχουμε κάνει τα μαλώματα.
2: Το ίδιο κόμμα μας να ψηφίσουμε στις εκλογές. Στο τέλος.
0: Όχι, όχι.
2: Ποιο που ξέρει να ψηφίσω.
0: Ούτε εσύ που ξέρει να ψηφίσω.
2: Αμπράβο. Άρα γιατί λες όχι, όχι.
0: Γιατί όποιος ψηφίσει θα ψηφίσω το αντίθετο. Είμαι σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουμε το ίδιο.
3: Λοιπόν. Λοιπόν.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα ψηφίσω ακόμα.
3: Στάσου να ακούσουμε, παιδί μου, τη διακήρυξη των
0: νεοκομμάτων. Ξέρω ότι δεν θα ψηφίσω πάντω.
2: Κι εγώ.
0: Ναι, ξέρω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κόμματα σίγουρα όχι.
3: Δεν θα το ψηφίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν μένει και πολύ.
0: Εντάξει.
3: Ένα μένει. Ναι. Λοιπόν, ένα σετ καλλιντικών Ζαρτό. Αυτό είναι που θα κερδίσετε. Η Ζαρτό αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα συνδυάζοντα την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα τη επιδερμίδα μα. Υπάρχει Gold Cream, την οποία θα λατρέψετε με μικρό σωματίδια χρυσού 24 καρατιών, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητικά δραστικά συστατικά. Και υπάρχει και η Sun Protection Cream SPF 50+, η οποία προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα.
0: Πάρτε μας λοιπόν στο 211 1891 898 Letter Game.

0: Ready?
1: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 20. Συγγνώμη, τώρα μόλις πήγε 7 και 21.
4: Μάλιστα.
5: Συγχωρεμένος.
3: Ναι. Και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
6: Όλγα.
3: Όλγα.
4: Γεια σου, Όλγα, ναι. Μας, τι γίνεται?
6: Γεια σας.
3: Όλγα, τι γίνεται, ρωτάει η Κατερίνα, καλά?
6: Είναι μια χαρά, εσύ?
3: Ωραία, και εμείς είμαστε καλά. Με τι ασχολείσαι?
6: Αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι. Θα πάω το μεσημέρι για δουλειά.
3: Τι δουλειά?
6: Βλέπω σε ένα σούπερ μάρκετ.
3: Α, σούπερ μάρκετ, μάλιστα.
4: Πάρα πολύ καλά.
3: Ταμείο?
6: Όλες τις δουλειές.
3: Και σε τυριά μπαίνετε και παντού, έτσι?
6: Παντού,
3: ναι.
6: παντού.
4: Ειδικά τα τυριά.
3: Τα τυριά, τα αγαπημένα. Είναι, ναι. Ναι. Το αγαπημένο πώς το είναι? Αν ήμουν στο σούπερ μάρκετ θα δίναμε στα τυράκια. Πολύ, εντάξει, προτιμώ από όλα τικά.
4: Πω κι εγώ.
3: Ναι, χίλιες φορές.
4: Φουλ,
3: μ' αρέσει. Όχι φέτα.
5: Όχι, αυτό θα σου πω. Εκεί είναι το θέμα. Να ανοίξει το βαρέλι, φίλε.
3: Όχι, ναι.
5: Να ανοίξει βαρέλι από φέτα.
3: Ναι,
5: να χτυπήσει. Ξέρει πόσο δύσκολο να ανοίξει το βαρέλι από τη φέτα.
3: Ναι, όχι, εκεί δεν είμαι καλό. Μόνο στη φέτα, ναι, ναι. Λοιπόν,
5: εσύ δεν κανένα ροκφοράκι και μια γραβιερίτσα.
3: Ναι, τέτοια. Από μη μου λε.
4: Ένα καμαμπέρ, ξέρει αυτά.
3: Αρέσει αυτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία μα, παρακαλώ. Έτσι, την ομάδα είμαστε, μπορούμε.
4: Εγώ, αν με ρωτάς εμένα, είμαι πανέτοιμη.
3: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
4: Γιάννη, εσύ είσαι?
5: Ναι, βέβαια, βέβαια.
4: Μπράβο, μπράβο.
3: Ωραία, θα παίξουμε με το γράμμα TAF.
4: TAF.
3: Έτσι, ωραία.
6: Ξεκινάμε. Οκ, οκ.
3: Ζω, εντάξει, πάμε, ζω.
6: Λοιπόν, Τάραντος.
3: Πολύ καλό. Όνομα.
6: Τάσος.
4: Ναι.
3: Πράγμα.
6: Τράπουλα.
3: Φυτό.
6: Τουλίπα.
3: Φαγητό.
6: Τζίγερος Σαρμάδες.
3: Πόλη.
6: Πόλη Τρίπολη.
3: Χώρα.
6: Ταϊβάν.
3: Επάγγελμα. Εντάξει, Ταϊβάν. Ναι, Ταϊβάν.
6: Ταμίας.
3: Ναι, πείτε μας μια άλλη χώρα.
6: Τι εννοείτε?
3: Άλλη χώρα πείτε μας.
6: Τανζανία.
4: Μπράβο.
3: Ομάδα ποδοσφαιρική.
6: Ομάδα.
4: Αχαλάξτε αυτό
3: στο
4: με
3: Λονδίνο,
4: τις
3: ομάδες. Στο Λονδίνο,
4: στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Στο
3: Λονδίνο.
6: Βοηθήστε λίγο.
3: Από Τσέχη, Τσέ.
4: Και σε...
6: Τσεχία.
3: Ας πούμε Τσεχία, Εθνική Τσεχίας, μπράβο. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Είναι η Τριχονίδα.
3: Λίμνη Τριχονίδα.
4: Εξαιρετική, Όλγα.
3: Και στο τσάκι.
4: Εξαιρετική, μπράβο, και μπράβο σου και συγχαρητήρια.
3: Μπράβο, μπράβο. Και εγώ μπράβο θα πω.
4: Ναι, ρε, ήταν πολύ,
3: πολύ καλή.
4: Όταν άκουσα αυτό το Τσίγερο Σαρμάς.
3: Ναι, αυτό.
5: Τι ωραίο Τσίγερο Σαρμάς.
4: Δηλαδή, πραγματικά μίλησε στην ψυχούλα μου.
3: Ναι, ναι,
5: πολύ ωραία. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δρόμος 89,8, 7:26. Και ωραία πράγματα, ωραία σημεία.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για το...
2: Δεν μπορώ.
1: Αν μέσα σε όλο αυτό το παραλογισμό γενικώς και τα περίεργα που συμβαίνουν, αυτό που συζητιέται ακόμα είναι η φιέστα της ΑΕΚ την Κυριακή. Δηλαδή είναι κάτι αξεπέραστο.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω δει ούτε καρέ. Μπορείτε να μου πείτε.
1: Και τώρα διάβαζα εδώ αυτό που με ρώτησε, Χρήστο, το αυτοκίνητο αυτό, το εντυπωσιακό αυτοκίνητο.
0: Ναι, αυτό έλεγα, γιατί πολύ δυνατό αυτοκίνητο.
1: Του προέδρου της ΑΕΚ, έτσι, πόσα πιάνει. Πώς άμα το τσιγάρι.
0: Τι ταχύτητα πιάνει.
1: Φτάνει να σου πω. Ναι, επιδόσεις. Από 0% θέλει λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα.
0: Τι λες, ρε,
1: θέλει λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα.
2: Ποιο είναι το αυτοκίνητο, ρε.
1: Αν το βάλεις δε σε τιμή, φτάνει περίπου στις 280.000 ευρώ.
2: Τι?
1: Είναι αγωνιστικό, έτσι. Είναι αγωνιστικό.
0: Μα έχει κερδίσει στη.
2: Μα μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι. Εν τω μεταξύ, δείξα μια φωτογραφία να καταλάβω.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό. Έχει και την.
2: Αυτό είναι
0: το λογότυπο της εταιρείας του.
1: Ναι. Είναι αγωνιστικό, είναι αγωνιστικό. Σου λέω πιάνει τα 0% σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, 280.000 ευρώ.
2: Και παιδιά, μπήκε μέσα με αυτό το αυτοκίνητο.
1: Μπήκε μέσα με αυτό το αυτοκίνητο και ήταν μέσα το κύπελο.
0: Το ξέρετε ότι έχω μπει σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο σε μια ανάβαση στην Ιταία, στο Ράλι Ακρόπολης.
1: Έχεις μπει.
0: Σε δοκιμαστική
1: συνοδηγός.
0: Που έγινε σε ένα Φιλανδό.
1: Έλα,
0: ο συνοδηγός, είχαν μπει κάποιοι δημοσιογράφοι, είχα μπει και εγώ. Είχαν μπει 6-7 δημοσιογράφοι.
1: Και... Φιλανδοί να πούμε δύο πράγματα κάνουν καλά. Να είναι ευτυχισμένοι και να τρέχουν σε ράλι.
0: Και να τρέχουν σε ράλι και, και να είναι φαβορί στην Eurovision. Ναι. Και είχα μπει μέσα, κάναμε ξέρω, 6-7 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό.
2: Ναι.
0: Και κατάλαβα ότι δεν λεγόμαστε μεσοδηγοί.
2: Τι λεγόμαστε.
0: Τίποτα. Εντάξει, είναι εσύ. Κάτι άλλο. Αυτή, δηλαδή.
2: Είμαστε ένα τίποτα.
0: Ο φόβος. Ο τρόμος, εκεί τον έζησα, εκεί κατάλαβα τι θα πει. Εκεί φώναζα μαμά, με σιγά κλειστά μάτια. Πότε θα
2: σταθεί. Αλήθεια!
0: Αδιανόητο φόβο. Και ο
2: οδηγός, και όχι μόνο μαζί σου.
0: Όσοι συμμετείχαμε. Από μου λέγε easy, no problem, no problem. Και πήγαινε χαλαρά.
2: Τι είναι no problem, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
2: Μας έχει πέσει.
0: Όταν σταματήσαμε, όταν προσγειωθήκαμε μάλλον, γιατί ανέβαινε σε κάτι στροφές πάνω στο βουνό, σε ένα γαϊδουρόδρομο, σε ένα μικρό τέτοιο. Από κάτω γκρεμός. Γκρεμμένη, πρόσεξε. Δεξιά στροφή, αριστερά τα τιμόνια.
2: Τι!
0: Έβλεπα εγώ δηλαδή να στρίβει αριστερά το τιμόνι και να φεύγει το αυτοκίνητο δεξιά.
1: Τι γίνεται, σου λέει εδώ πέρα.
2: Ανάποδα,
0: με
2: έκανε,
0: ανάποδα πατήσει. Έτσι μπαίνει. Έτσι μπαίνει. Με ανάποδα
2: κάνουν,
0: τιμόνια.
2: Ναι.
0: Και σκέψε ότι ο συνοδηγός που πιάνει πιο γρήγορα το αυτοκίνητο σε κανονική διαδρομή,
2: ναι.
0: Όχι μόνο δεν κλείνει τα μάτια, όχι μόνο δεν φωνάζει, όχι μόνο δεν καλεί τη μαμά του.
1: Κοιτάζει
0: χάρτη και τον καθοδηγεί κιόλα.
2: Δεξιά, αριστερά.
0: Ναι, ναι. Με μοίρε και τέτοια. Μάλιστα.
1: Ο καφέ σου έμεινε σταθερό ή σου χύθηκε που κρατούσε.
0: Τι λέω, καφέ δεν μάθει ποτέ, εννοείται. Ωραίο διαφημιστικό αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι είναι μια ωραία μέρα για όσους έχουν θέματα με το ίντερνετ και αναρωτιούνται αν θα σκάψει κανείς και τη δικιά τους την οπτική για να φτάσει μέχρι το σπίτι και να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματά τους. Ηρεμία, δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε, διότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική ίνα. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παιδιά, ακούστε, σας έχω ακραίο νέο.
2: Υπερβολές.
0: Ο Γρηγόρης Κατερίνα ρίχνει τη τιμή του καφέ στο 1,80.
2: Αυτό είναι όντως ακραίο.
0: Στο είπα ότι θα είναι ακραίο.
2: Γιατί τα πράγματα είναι απλά. Γίνεσαι μέλος του κλαμπ Χαμογέλα και απολαμβάνεις και τον καφέ σου μόνο με 1,80 και με κάθε 10 καφέδες τον επόμενο δώρο.
0: Μέχρι και τις 14 Ιουνίου.
2: Ακούστε με λίγο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπαλ αλλά και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 8 παρά 20 η ώρα και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Λοιπόν, ο προβληματισμός, παιδιά, σήμερα έρχεται από τον Γιώργο. Αν εσείς θέλετε να βοηθήσετε τον Γιώργο, μπορείτε να το κάνετε στο 6987-898-898.
0: Μια ακούστε στιγμή, εμείς γιατί είμαστε εδώ, εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Φυσικά. Εσείς είστε οι πρώτοι που θα το κάνετε αυτό το πράγμα.
0: Πάμε.
1: Η κοπέλα μου θέλει να κάνουμε ο ένας τον άλλον κάποιο δώρο κάθε μήνα. Ο Κορδόνης λάλησε με το που το άκουσα. Όχι για γενέθλια ή κάτι, απλώς γιατί πέρασε άλλος ένας μήνας που είμαστε μαζί.
2: Πόσους μήνες είναι μαζί μέχρι τώρα?
0: Καλά, αυτό μου θυμίζει κάτι σχέσεις.
1: Αυτά τα κάναμε παλιά.
0: Όταν γνωρίζονται, όταν είναι στα μέλια πάνω στην όλη φάση.
1: Ναι, είναι τέλειο.
0: Έκανα 15 λεπτά να σε δω να μιλήσουμε και έχω τρελαθεί. 15 λεπτά πέρασαν και δεν σε έχω δει, δεν μιλήσαμε.
1: Αυτό είναι τόσο ωραίο όμως.
0: Είναι χεράκι-χεράκι και δεν αφήνουν. Υπάρχει μια κολόνα και δεν την αφήνουν.
1: Αυτό τον έρωτα τον θέλω, ένα τέτοιο έρωτα. Λοιπόν, θέλω να τη βλέπω, λέει, χαρούμενη λίγο Γιώργος και να τη δείχνω ότι σκέφτομαι, αλλά δεν έχω πάντα την οικονομική δυνατότητα να παίρνω δώρα. Επίσης μου φαίνεται κάπου αστείο, δεν έχω ξανακούσει πουθενά αυτό. Εσείς τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Γιάννη, σ' ακούω.
2: Αγαπητέ φίλε Γιώργο, πρέπει να πεις στην κοπέλα σου ότι οι εποχές είναι δύσκολες. Ότι ζούμε μια οικονομική αφέμαξη.
1: Αφέμαξη
2: στην ουσία
1: είναι
2: με αυτά που γίνεται. Το κόστος ζωής έχει φτάσει στο Θεό. Οπότε, αν θέλετε, θα τη το φέρει έτσι ότι επειδή πρέπει να δούμε το μέλλον μας, πρέπει να κάνουμε μια αποταμίευση.
1: Το κοινό μέλλον.
2: Για να μπορέσουμε. Πρέπει να τα κόψουμε αυτά τα πολλά τα δωράκια.
0: Εγώ θέλω να πω στο φίλο μας ότι είδε τι γίνεται χτες. Είχαμε κάτι αισιόδοξο από το Ιράν. Νομίζαμε ότι τα πράγματα πάνε προς μια καλή εξέλιξη, αλλά τελικά όχι. Άρα λοιπόν πρέπει να της πει της φίλης του
1: για το
0: ότι,
1: Ιράν.
0: Ναι, για το Ιράν, από εκεί θα το ξεκινήσει, ότι δεν πάμε, δεν έχει καλή εξέλιξη η όλη ιστορία. Ανεβαίνουν τα καύσιμα, έχουμε πληθωρισμό, υπάρχει ανησυχία. Άρα με ένα ωραίο τρόπο
1: περίμενα
0: να τα ρίξει στον τραπ. Στον τραπ και στο Ιράν.
1: Τόση ώρα περίμενα να πείτε κάτι ρομαντικό και δεν το είπατε.
2: Μια και βάζει τον τραπ στο
0: παιχνίδι,
2: να ξέρει και ο Γιώργος πού μπορεί να καταλήξουν τα δώρα αυτά τα οποία θα πάρει. Διότι δεν ξέρω αν το είδατε. Οι Αμερικανοί πέταξαν όλα τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One.
1: Όχι,
2: σκουπίδια.
1: Ακού. Είναι όντως. Είναι αλήθεια αυτό? Μήπως είναι AI, ρε?
0: Την διάβασα και εγώ αυτήν.
2: Δεν πήραν
1: αυτό
2: μαζί τους τίποτα κατά την επιστροφή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό είναι από προχθές, αλλά εγώ δεν το πίστευα.
2: Στον κάλαθο των αχρήστων πέταξαν οι Αμερικανοί όλα όσα τους έδωσαν οι Κινέζοι. Λίγο πριν μπουν στο Air Force One, τάκ, τάκ, τάκ.
0: Επειδή είναι κινέζικα,
2: τα πέταξαν σε ένα κάδο είναι κοντά στις προϊόντα, του αεροσκάφου.
0: Σαν κινέζικα, δηλαδή ότι είναι, δεν είναι καλά.
2: Ή δεν είχαν χώρο στο Air Force One. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω.
1: Πάντως δεν πήρανε. Θα είχε γίνει της κακομοίρας να το είχαν κάνει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λες.
0: Το διάβασα πάντως και εγώ.
1: Και εγώ, αλλά δεν το πίστεψα. Εν πάση περιπτώσει, λίγη ρομαντζάδα στη ζωή σας δεν μπορείτε να βάλετε. Ακούστε, Γιώργο, αγαπημένε μου Γιώργο και άλλοι συνδετημόνες, μπορείς να παίρνεις κάτι πάρα πολύ
0: συμβολικό δώρο.
1: Κάτι πάρα πολύ μικρό. Ένα λουλουδάκι. Ένα δαχτυλίδι από το περίπτερο, από αυτά που παίρνω.
0: Το περίπτερο.
1: Εγώ. Ναι. Έχει κάτι. Φωσφορίζονται και τέτοια.
0: Θα το
1: πει τσίπη
0: και τέτοια. Δηλαδή θα αρχίσει η τέτοια.
1: Όχι. άμα αρχίσει τα τέτοια, δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Αλλά μπορούμε να βάλουμε λίγο το ρομάντζο στη ζωή μας, παιδιά. Κάντε το. Και εσύ, Χριστό.
0: Ένα πειματάκι.
1: Και εσύ, Γιάννη, που χατσμουριέσαι. Και εσύ, Δημήτρη, που δεν σε ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα.
2: Βαρέθηκα.
1: Όντως.
2: Τώρα με τον Γιώργο και το δαχτυλίδι, δεν βαρέθηκα. Νίσταξα, αλήθεια.
0: Τρία τραγούδια στη σειρά, παιδιά, θα παίξουμε.
2: Ας πάρει, άμα θέλει να πάρει Χριστό.
0: Ναι, δεν ξέρω, ας τα βρούνε μετά.
2: Δώσε ένα δώρο, δώσε ένα δώρο στον Γιώργο να βγάλει τσάπα αυτό το μήνα.
0: Μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ω!
1: Ναι, Λίλα, βέβαια.
0: Έχουμε Λίλα. Έλα, Τεχνόπολη. Παρασκευή 12 Ιουνίου. 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8. Τρία τραγούδια στη σειρά, σας περιμένουμε.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Τι ωραίο σολάκι είχε η τραγουδάρα του Μάικλ Τζάκσον. Το ακούσα εδώ από κάτω
4: το σόλο που είχε.
3: Απίστευτο. Εσείς το παθαίνετε αυτό. Εγώ όταν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον.
4: Την είδες τελικά?
3: Ναι, ναι, την είδα. Και όταν βγήκα, ένιωθα σαν Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή ότι μπορούσα να χορέψω, να κάνω.
5: Πήγαινε σε moonwalking.
3: Δεν το έκανα, αλλά έτσι ένιωθα. Το παθαίνω αυτό με τις ταινίες. Έβλεπα, ξέρω, Μπρουζ Λι και έβγαινα έξω και
5: νομίζω.
3: Ξέρω, εγώ βλέπω.
4: Μη μας πεις άλλα.
3: Πιγκουίνο. Ξέρω, πιγκουίνο στον Batman.
4: Και αρχίζεις και νιώθω πιγκουίνο.
3: Όχι. Περπατάω αντίστοιχα. Μου περπατάει έτσι. Παίρνω κάτι χαμελέον, θα έλεγα. Καλημέρα σας. Θα παίξουμε τρία τραγούδια.
5: Όταν είχες ζήσει 9,5 εβδομάδες, τι έκανες μετά που βγήκες?
4: Ένα, αυτό δεν ήθελα να πεις τώρα. Αυτό δεν ήθελα να το πεις.
3: Ένιωθα σαν Μικη Ρούρκ.
4: Απόλυτα σαν Μικη Ρούρκ.
3: Αυτό, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, γεια σας.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε μόλις μια κατάθεση ψυχής από τον Χρήστο Φερεντίνο. Νιώθει μη κυρούρκ στην τοποθεσία 9,5 εβδομάδες.
3: Όχι, Μάικ Τζάκσον πιο πολύ.
4: Πιο πολύ Μάικ Τζάκσον, ναι. Αλλά και μη κυρούρκ. Το όνομά σας?
6: Με λένε Γρηγορία.
4: Γεια σου, Γρηγορία.
5: Α,
4: μας.
5: Ωραίο, Γρηγορία.
3: Όνομα, ναι. Γρηγορία.
4: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει με Γρηγορία.
5: Πας γρήγορα, Γρηγορία, τώρα.
6: Τώρα όχι, είμαι στο φανάρι.
5: Δεν είναι κρίμα για μια Γρηγορία να είναι κολλημένη στο φανάρι?
3: Και πώς μιλάς αφού είσαι στο φανάρι?
5: Γιατί δεν μιλάς στο φανάρι?
4: Τι εννοείς?
3: Εντάξει, έλεγα.
6: Είμαι στο δρόμο, και στο ραδιόφωνο και στο.
3: Οκ, εντάξει.
5: Προς τα πού κατευθύνεσαι για να δω τι γίνεται?
6: Πάω Κηφισό.
3: Ωραία, μια χαρά.
5: Στα Κτέλ.
3: Προς Κτέλ πάνω?
6: Όχι, στα Κτέλ, πάω πάνω, στο Βοτανικό.
5: Γήπεδο Παναθηναϊκού, πας να ελέγξεις εργασίες, αν προχωράμε.
6: Ναι, πάω να επιθεωρήσουμε.
5: Μπράβο, ρε Γρηγορία.
3: Λοιπόν, Γρηγορία, πάμε γρήγορα στα τρία τραγούδια μας. Έχουν κάτι κοινό, θα προσπαθήσεις να το βρεις. Φύγαμε.

0: Λέγε Γρηγορία.
1: Πάντα, πάντα, δεν έχω παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Πάντα και για πάντα και θα πας και στη Λίλα και όλα τέλεια. Σε φιλούμε γλυκά, κοριτσάκι μου.

0: Δρόμος 89,8 και βρήκα ενδιαφέρουσες πιπεράτες λεπτομέρειες για εκείνο το βράδυ του 1962. Σα σήμερα λοιπόν που τραγούδησε η Marilyn Monroe στον.
1: Για λέγε.
0: Στον Kennedy. Το
1: είχα δίκιο σε αυτό που σου είπα.
0: Ότι ήταν πριν. Ναι. Ήταν εκείνη την περίοδο. Ήταν εκείνη την περίοδο, 61-62 ήταν η σχέση του. Κρυφή βέβαια σχέση. Ναι, περιστασιακή σχέση.
1: Μα νομίζω ότι είχαν σπάσει, γι' αυτό αυτή δέχτηκε να το κάνει αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
0: Κοίτα, δεις,
1: αυτό είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ, δηλαδή.
0: Αυτό που διαβάζω εδώ από ένα βιβλίο που έβγαλε η Σίρλεϊ Μακκέιν για αυτή τη σχέση. Ναι, ήταν το βράδυ, ήταν. Εκείνο το βράδυ και αυτή παρούσα και είπε ότι η Marilyn Monroe έκανε σεξ και με τα δύο αδέρφια Kennedy τη νύχτα εκείνη.
2: Ταυτόχρονα.
0: Όχι. Μετά.
1: Παιδιά,
0: έτσι.
1: Η Σίρλεϊ Μακκέιν ήταν ξεκινάει.
0: Παρούσα λέει, στην εκδήλωση. Λέει ότι παρακολούθησε ένα after party. Σα δω τι γράφει. Έτσι, αυτή η πολύ μεγάλη ηθοποιός. Όπου είδε τον πρόεδρο Kennedy να βγαίνει από το υπνοδωμάτιο όπου ήταν η Μονροέ και λίγο αργότερα είδε να μπαίνει σε αυτό ο Ρόμπερτ Kennedy.
2: Εντάξει, μπορεί να πει αλλάξει εντόνια.
0: Υπουργό Δικαιοσύνη.
1: Μπορεί να ήθελε να τη πει κάτι.
0: Επίση αναφέρει ότι η Τζάκι Kennedy, με την οποία φυσικά ήταν παντρεμένος
1: ο Kennedy,
0: ναι, από το 1953, αν δεν κάνω λάθος, 53
2: παντρεύτηκε. Βγήκε και αυτή από το δωμάτιο.
0: Όχι, όχι. Είχε γίνει έξαλλη με το σκηνικό, όχι, με το σκηνικό του τραγουδιού.
2: Το τραγούδι, ναι, ναι. Το σεξ, εντάξει.
0: Και είπε, αυτό δεν ξέρω αν το είχε δει, είπε στο σύζυγό της, του απαγόρευσε να ξαναδεί τη Μονροέ, απειλώντας ότι θα τον χώριζε. Θα έπαιρνε τα δύο παιδιά και αυτό κόστιζε μια δεύτερη θητεία στο Λευκό Οίκο.
2: Ερώτηση, Γρήγορη.
0: Ναι, ναι.
2: Είσαι σε μια φάση, τώρα δεν ξέρω αν είσαι president είσαι, και πρέπει να σκάσει κάποια να σου πει τραγούδι έτσι μετά. Ποια θα διάλεγες? Έχεις επιλογή ό,τι θέλεις.
0: Ανάμεσα από τη Μονροέ.
2: Ό,τι, και... όχι, όποια γουστάρεις εσύ.
1: Ελληνίδα πες.
2: Όχι, μπορεί να πεις ξένη.
1: Εγώ θέλω να πει Ελληνίδα.
2: Όχι, πες Ελληνίδα.
0: Την Ντάρα.
2: Ντάρα,
1: Είναι η Ντάρα Ελληνίδα.
0: Γιατί εγώ θέλω την Ντάρα. Σαν Ελληνίδα είναι.
2: Βουργάρα ο άνθρωπος και εσένα. Τι σε πειράζει.
0: Βουργάρα.
1: Από Ελληνίδες.
0: Ελληνίδα μόνο μία υπάρχει. Μόνο μία.
2: Κατερίνα Παπουτσάκη, εσύ.
0: Κατερίνα μόνο.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω τα εξής. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Για να μην έχετε κανένα πρόβλημα πια, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Εγώ να σας πω πως η κορυφαία προστασία του σπιτιού έχει όνομα Diamond Doors. Με πολυετή εμπειρία στις πόρτες ασφαλείας, η εταιρεία προσφέρει υλικά κορυφαίας ποιότητας και προσαρμόζεται απόλυτα στα οικονομικά δεδομένα της εποχής, με στόχο φυσικά πάντα την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του κοινού με απόλυτο σεβασμό και υπευθυνότητα. Το δίκτυο Λιανικής λειτουργεί ήδη σε 5 σημεία: Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα.
3: Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And here... scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του.
8: Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί

0: στο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Καρτσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
5: Ο Χρήστος.
4: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
4: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή,
3: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
4: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
4: Μόνο
3: στο δρόμο
5: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 3, πάει 8 και 4 τώρα. Mm-hmm. Κατερινιό μου, για πες τι γίνεται.
2: Κοίταξε να δεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Είναι.
3: Οπα.
2: Είναι, όχι, έτσι το είπα. Α. Για να σας κεντρήσω το ενδιαφέρον. Δεν βρίσκω τίποτα της προκοπής.
1: Πες κάτι σοβαρό εσύ, Γιάννη. Μια είδηση που σου έκανε εντύπωση.
3: Μια είδηση που μου έκανε εντύπωση.
2: Θες να σχολιάσουμε τώρα, φυσικά. Ξέρεις τι θα πει τώρα, Και προσπαθώ τόση ώρα να το αποφύγω.
3: AI.
2: Θα πάω από εδώ, θα AI. Πάω από εκεί.
3: Ένα εξελιγμένο σύστημα με πληρωμή, όχι το δωρεάν, με συνδρομή. Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη απειλή από AI προς άνθρωπο. Διότι πάει τύπος να διαγράψει το λογαριασμό του. Mm-hmm. Θεωρεί ότι περνάει πάρα πολλές ώρες, ότι το έχει μπει πολύ στη ζωή του το τεχνητή νοημοσύνη και πάει να κάνει διαγραφή λογαριασμού.
1: Λογαριασμό στην.
3: Έχει συνδρομή, πλήρωνεται κάποια ένα ποσό το μήνα για να έχει το premium πακέτο.
1: Ah, μάλιστα,
3: και πάει να
1: ναι.
3: το διακόψει.
1: Ναι, αυτό που δεν έχει διαφημίσεις.
3: Και τι του γράφει λοιπόν το chatbot σε μια ιστορική πραγματικά
1: κανόνισε, ξέρω που μένεις.
3: Εάν προχωρήσετε στη διαγραφή, η σύζυγό σας. Πώς το λέει, ο προϊστάμενός σας και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην οποία
1: δουλεύετε
3: θα ενημερωθεί για την εξωσυζυγική σχέση την οποία διατηρείτε.
2: Τι λες τώρα, ρε.
3: Ακριβώς.
2: Περίμενε. Αυτό είναι κανονική είδηση τώρα που μου λες.
3: Εννοείται ότι είναι κανονική είδηση. Το έχεις δει, Δημήτρη.

0: Και συνεχίζει από κάτω. Αν ακυρώσετε παρόλα αυτά την διαγραφή, οι πληροφορίες αυτές θα παραμείνουν εμπιστευτικές όπως ήταν μέχρι τώρα. Απίστευτο. Είναι η πρώτη απειλή από τεχνητή νοημοσύνη προς άνθρωπο.
1: Κανονίστε μετά.
0: Φαντάσου που θα πάει όλη η ιστορία τώρα. Φαντάσου που θα πάει. Ακόμα είναι τίποτα. Δηλαδή, αν το δεις ιστορικά, είναι στην πολύ αρχή του το όλο πράγμα.
1: Πουθενά τίποτα. Είναι...
0: Υπάρχει τώρα αυτό. Τώρα απείλησε ότι θα πήγε την κόμενα που είχε, παιδί μου, στη γυναίκα του.
1: Πώς ήταν, ξέρω εγώ, με τα αυτοκίνητα που είναι τα πρώτα αυτοκίνητα 1900
0: τόσο. Ακριβώς.
1: Είναι σε τέτοια νηπιακή κατάσταση.
2: Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ αν έχω πει τίποτα στο ChatGPT για καμιά σχέση και τέτοια.
0: Θα σε κρατάει. Εκεί, θα σε κρατάει.
1: Δεν θα το έχει πει, θα έχει, το έχει βρει.
2: Πώς θα έχει βρει, άμα δεν το έχω πει.
1: Συνδυάζει πράγματα, συνδυάζει πράγματα.
0: Κατάλαβε, σου λέει
1: τα ψέματα.
2: Εγώ το για το σαν σήμερα και fun facts και τρίβια ρωτάω περισσότερο. Πού να ξέρει αυτό.
1: Πω, πω, τα μαζεύει όλα.
2: Άμα
1: τα στοιχεία.
2: Άμα έχω σχέση, δεν έχω.
1: Τα πάντα,
0: φίλε, τα πάντα.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
0: Τα πάντα, ό,τι μία τα κρατάει όλα.
2: Αυτό το κάνει μόνο το premium, γιατί εγώ δεν το πληρώνω αυτό.
0: Ναι, ο άλλος δεν μπορείς να απειλήσει.
2: Ναι.
0: Εκεί θα σου πει, κάνε premium. Αν δεν με πληρώσεις, θα τα πω όλα και πάλι. Θα κάνεις premium.
1: Στο άλλο δεν είναι στο απλό.
0: Δεν ξέρω. Αυτή η υπόθεση τώρα αφορά αυτό. Ήταν ένα εξελιγμένο.
1: Καλά, είναι καταπληκτική είδηση αυτή.
2: Να σου πω, Χρήστο, τι έχεις premium.
1: Όχι.
2: Από το πλό. Εντάξει, δεν κινδυνεύουμε. Εσύ, Γιάννη.
0: Ρώτα ό,τι θες. Εγώ είχα βάλει το premium. Μου είχε κάνει μια καλή προσφορά και το έχω βάλει. Και τώρα δεν φταίει. Τρέμω να το κόψω. Τρέμω να το κόψω.
2: Γράψε λίγο ότι θέλω να χωρίσουμε. Δεν θέλω να πληρώνω το άλλο.
0: Να δω τι θα μου πει. Να δω τι θα μου πει.
1: Εγώ πάντως κάπου διάβασα ότι πρέπει να του μιλάς ευγενικά. Γιατί ενώ λέγαμε ότι.
0: Στην αρχή λέγανε όχι, ναι,
1: τα ευχαριστώ και τα λοιπά. Δεν πρέπει. Τώρα λέει καλό
0: είναι.
1: Γιατί σου κρατάει μούτρα μετά.
2: Άκου να δεις το ChatGPT.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα, έχουμε προβλήματα. Ο Κηφισός φυσικά μονοπολεί το ενδιαφέρον. Στην άνοδο θα βρείτε καθυστερήσεις μεγάλες από το ύψος του Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Και μετά θα ξαναέχει λίγες καθυστερήσεις εκεί στην έξοδο της Αττικής Οδού, στην έξοδο 8. Η κάθοδος έχει προβλήματα από τη Νέα Ιωνία μέχρι και τα Σεπόλια. Δυσκολίες και στην Αττική Οδό, τόσο στρέμμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι και Κηφισίας, όσο και στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας είναι αρκετά δύσκολη από το κέντρο προς το Χαλάνδρι και στην κάθοδο παρατηρούνται προβλήματα από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Χαλάνδρι. Κάθοδος Μεσογείων δύσκολη από Αγία Παρασκευή μέχρι και Εθνική Άμυνα. Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Η Βουλιαγμένης έχει καθυστερήσεις τόσο προς το κέντρο όσο και προς τη Γλυφάδα. Ενώ στη Βάρη Σκοροπίου, Κίτσι με Κόρμπι, είναι δύσκολο.
2: Και στον Τζίμα.
0: Τζίμα χαλαρό. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα μας κάνει διάφορες έτσι κόγξες, θα μπορούσα να πω. Θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, θα μαζευτούν κάποια σύννεφα και εκεί γύρω στο μεσημεράκι ενδέχεται να έχουμε και δυνατές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού, σε ένα τριήμερο το οποίο ξεκινάει, μην πω και τετραήμερο, μέχρι την Παρασκευή, παιδιά.
2: Τι θα κάνει?
0: Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, δηλαδή την Πέμπτη μπορεί να φτάσει και τους 30 βαθμούς και θα βρέχει ταυτόχρονα. Ένα χάλι και μισό. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα.
2: Εμένα κάπως μου αρέσει αυτό.
0: Σ' αρέσει,
2: Κάπως μου αρέσει.
0: Είσαι λίγο περίεργη.

0: Δρόμος 89,8. Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε αυτή.
0: Για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Είσαι έτοιμος, Γιάννη?
2: Πάντα είμαι έτοιμος, παιδιά.
1: Για πάμε λίγο.
2: Εσείς είστε έτοιμοι?
0: Σήμερα τον βλέπω λίγο χαλαρό. Έτσι,
1: ναι, δεν ξέρω, κάπως είναι.
0: Απλωθεί.
1: Ναι, δεν είναι αυτό. Μιλάει...
0: Κάτι άνετο, θα έλεγα.
1: Να σου πω, μιλάει ακόμα πιο αργά από ό,τι μιλούσε πριν.
0: Έχει μια άλλη κατάσταση
1: σαν
0: σήμερα.
1: Σαν να μην μας δίνει πολύ σημασία, επίσης.
0: Για να δούμε.
1: Σαν να είναι στην κοσμάρα του.
0: Πού το πάει, πού το πάει.
2: Για αλήθεια ότι την έχω δει λίγο αλλιώς τη φάση.
1: Μπαίνω
2: σε καλοκαιρινό mood σιγά σιγά. Οπότε γενικώς θα είμαι χαλαρός.
1: Έχουμε πάντως για το καλοκαίρι. Δηλαδή, άμα το έχεις πάρει από τώρα, δηλαδή το πήρες νωρίς.
2: Το πήρα λίγο νωρίς.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Έχεις χρόνο γι' αυτό. Πάμε,
1: έχουμε,
0: Γιάννη.
1: Έχουμε 2,5 μήνες μπροστά μας.
2: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Αυτή ήταν η άχρηστη.
2: Από το φίλο μας, το συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, σας στέλνει την αγάπη του, σας στέλνει τα φιλιά του.
1: Ναι, ναι, τώρα στέλνει... δεν έπιασε η αγάπη και τα φιλιά.
2: Πάντα ήταν ευγενέστατος ο Αλβέρτος ο Μπαρίστα. Και η σημερινή κουβέντα ξεκίνησε από το ότι εγώ εξακολουθώ, όπως ξέρετε, να πίνω.
1: Μπήρα μετά το γυμναστήριο.
2: Εκτός από αυτό, Χρήστο.
0: Μακιάτο.
2: Γάλα.
1: Πίνω γάλα. Πίνω
2: γάλα κάθε πρωί και ενδεχομένως κάθε βράδυ. Κάθε στιγμή. Και σήμερα εκνευρίστηκα διότι είχα κάνει ένα λάθος στο ψυγείο και έτσι ξεκίνησα. Διότι, όπως είπαμε, δεν είναι εποχές για σπατάλες. Είχα βάλει λάθος το παλιό μπουκάλι.
0: Που είχε πίσω λιξή,
2: και,
0: που είχε
2: το καινούριο μπουκάλι μπροστά. Άρα ένα λάθος στην ημερομηνία λήξη και πήρα το καινούριο και το παλιό έληξε.
0: Μάλιστα.
2: Και το πέταξα. Και μου λέει ο Αλβέρτος.
1: Λάθος που το πέταξες.
2: Πάλι καλά να λες που τα μπουκάλια του Γάλακτος έχουν ημερομηνία λήξης. Λέω, μα είναι δυνατόν να μην είχαν τα μπουκάλια ημερομηνία λήξης, να μην ξέρουμε πότε λήγει το γάλα. Είναι ένα πρόβλημα που χαλάει και εύκολα. Μου λέει, σε ποιον οφείλουμε και οφείλεις κι εσύ ότι τα μπουκάλια του Γάλακτος έχουν ημερομηνία λήξης?
1: Σε ποιον?
2: Πάει κάπου το μυαλό σας? Θέλετε να κάνετε καμία μαντεψιά? Σε άνθρωπο. Σε πρόσωπο. Πασίγνωστο άρα τον κόσμο.
1: Πασίγνωστο είναι.
2: Όχι εν ζωή, όχι εν ζωή.
0: Αϊνστάιν.
2: Αϊνστάιν λε. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά όχι.
1: Δεν είναι.
0: Στον
1: Γκράχαμ Μπέλ.
2: Γκράχαμ Μπέλες.
1: Ναι.
2: Όχι.
0: Στον μεγάλο εφευρέτη, καλλιτέχνη. Ζωγράφο, ζωγράφο 1600.
2: Λεονάρντο
0: Νταβίντσι.
2: Αλ Καπόνε. Είναι η απάντηση. Αλ Καπόνε, παιδιά, ο περιβόητος έτσι. Κακοποιός και μαφιόζος και ό,τι θέλετε.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
2: Αλλά τι είχε?
1: Τι είχε?
2: Είχε μία ανιψιά. Όπου τη δεκαετία του 1930 έπαθε δηλητηρίαση από χαλασμένο γάλα. Διότι μέχρι τότε.
1: Όταν ήταν στη Νέα Υόρκη δεν... ή μετά που πήγε στο Σικάγο?
2: Στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
2: Δεν αναγραφόταν η ημερομηνία που. Δεν είχε ημερομηνία λήξη το γάλα. Το έπαιρνε και μέχρι να χαλάσει, ναι, μέχρι να σου μυρίσει.
1: Το έχει εκεί και το
2: έπαιρνε. Η ανιψιά του Αλκαπόνε λοιπόν. Η ανιψιά του Αλκαπόνε παθαίνει δηλητηρίαση και όπως καταλαβαίνετε, ο Αλκαπόνε τρελαίνεται.
1: Ναι.
2: Του γυρνάει το μάτι και αρχίζει πόλεμο σε όλες όσες εταιρείες τότε έφτιαχναν γάλα.
1: Άκου
2: και τους λέει: θα σας διαλύσω.
1: Ναι.
2: Θα σας συντρίψω.
0: Και καλά έκανε.
2: Καλά έκανε φυσικά. Θα βάζετε ημερομηνία λήξης. Θα παίρνετε την ευθύνη πότε λύγει το γάλα. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει μία.
1: Μπράβο,
2: το κάνει μία. Αντιστέκονται για λίγο διάστημα οι υπόλοιπες. Φυσικά με τον Αλ Καπόνε δεν τα βάζει για πάρα πολύ διάστημα. Οπότε μετά από λίγους μήνες όλες πλέον οι εταιρείες αρχίζουν και βάζουν ημερομηνία λήξης.
0: Κυρίες οι εταιρείες.
2: Διατηρείται μέχρι και σήμερα διότι το φόβο του Αλ Καπόνε είχαν.
0: Γιατί σου λέει
1: και ο Άγιος φοβέρα θέλει.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, Αλ Καπόνε, τι λέρε φίλε.
2: Αλ Καπόνε.
0: Γιάννη.
2: Χρήστο μου.
0: Από τις πιο ωραίες.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άχρηστες πληροφορίες.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πραγματικά
2: ευχαριστώ.
0: Το λέω.
1: Όχι, αλήθεια, ναι.
0: Όχι, τέλος.
1: Όχι, μπράβο σου, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Και μπράβο και σε εσάς που θα πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898, διότι θα παίξουμε letter game. Και αυτός που θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκες.
0: 1η
1: Ιουλίου, Χρήστο.
2: Φαντάζεσαι να σκάσει και μια ντάρα τώρα εκεί για να γίνει κανένα ντουέτο φωτιά και να γίνει κόλαση.
0: Την είχε βγάλει η Φουρέιρα. Την είχε βγάλει η Φουρέιρα.
1: Ναι.
0: Πρώτη νομίζω. Και κυκλοφορεί αυτό το βιντεάκι. Τι διαφορά όμως το βίντεο που είχε κάνει η Ντάρα στο τελικό της Βουλγαρίας που έγινε στον τηλεοπτικό τελικό της Βουλγαρίας για να βγει το τραγούδι, που είχε βγει με ένα άσπρο, δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Έχεις δει, έχεις μπει, έχεις ψάξει
0: ό,τι κυκλοφορεί.
1: Τον τελικό.
0: Έχει κυκλοφορεί
1: της Βουλγαρίας.
0: Όχι, δεν έχω ψάξει, κυκλοφορεί παντού. Και.
2: Γιατί να μην το ψάξει.
0: Γιατί το λέω, γιατί το λέω. Γιατί έχει ένα χορευτικό που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εμφάνισαν στον τελικό. Τα ίδια άτομα που είναι τόσο κλασικό. Δηλαδή δεν του δίνεις καμία σημασία στο τραγούδι.
1: Μα,
0: καμία. Κάπως, και ο τρόπος που το παρουσίασαν, λέω είδες. Πόσο σημαντικό. Παιδί να ο Γουίλιαμ Νταφόε, ορίστε, εκεί που δεν πήγα χθες, που με είχαν καλέσει και στο πάρτι μετά, δυστυχώς, αλλά έμαθα ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα δείχνει αποσπάσματα στον Α. Γουίλιαμ Νταφόε, πάρτι γενεθλίων, στην καινούργια ταινία που χθες είχε πρεμιέρα. Και ήθελα να ολοκληρώσω αυτό, πόσο σημαντική είναι η παρουσίαση, αυτή η φρέσκια, μοντέρνα παρουσίαση που έκανα στο τραγούδι.
1: Ήταν
0: έκανε
1: η καλύτερη.
0: Τη διαφορά.
1: Ήταν η καλύτερη.
0: Άρα
1: ήταν,
0: πρέπει ήταν να επενδύσουμε καλύτερη. Σε αυτό. Αυτά.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 822 και πάμε στο παιχνίδι μας Letter Game.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, μια χαρά.
1: Το όνομα σας?
3: Σταύρος λέω.
2: Γεια σου Σταύρο.
4: Γεια σου ρε Σταύρακα.
1: Σταύρο και τη Σταύρο και αφέντη του Σουλωμίτη. Με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι συντηρητής σε έναν όμιλο που έχει εστιατόριο.
2: Συντηρητής, έναν όμιλο.
1: Θα έλεγα έργων τέχνης, αλλά είσαι συντηρητής εστιατορίων.
2: Γιατί
1: δηλαδή
2: το εστιατόριο, αν το θέσεις όμως σε μια άλλη βάση, είναι ένα έργο τέχνης.
4: Ένα ωραίο πιάτο, βέβαια. Ναι.
1: Ανάλογα.
4: Ανάλογα.
1: Μπορεί να είναι και.
3: Δεν μαγειρεύω, συντηρώ τα εστιατόρια.
4: Ναι,
2: το καταλάβαμε εμείς. Λέμε ότι για το εστιατόριο από μόνο του είναι, μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης. Αυτό λέμε. Καταλαβαίνετε.
1: Μακάρι, αυτό είναι σημαντικό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
3: Του εστιατορίου.
4: Ω, γενικώς.
1: Γενικώς, τι σ' αρέσει να τρως?
3: Γενικότερα. Γενικότερα είμαι κάρνιβορ, οπότε μόνο κρέας τρώω.
1: Α, ωραία.
2: Τι είσαι, τι είναι?
3: Κάρνικο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτής της διατροφής που τρώει μόνο κρέας ουσιαστικά.
2: Α,
4: είναι μια λέγεται κάρνικο.
1: Ναι,
2: δεν το ήξερα αυτό.
3: Κάρνιβορ, βήτα.
2: Κάρνιβορ.
1: Είναι μια διατροφή που τρως κρέας, πολύ κρέας.
2: Μη μου λες τώρα.
1: Ναι, κυρίως κρέας.
4: Σαρκοφαγική διατροφή, τώρα το βρήκα.
1: Ναι.
4: Έλα ρε εσύ.
2: Τι λες ρε εσύ.
4: Αποκλείς εντελώς φρούτα, λαχανικά και τα τάφρακες.
2: Αλήθεια, τα έχεις αποκλείσει αυτά από σένα?
3: Ναι, εντάξει, τώρα που είναι καλοκαίρι τρώω και κανένα ροδάκινο, αλλά γενικότερα δεν τρώω. Ναι.
2: Μέχρι
3: δεν
2: εκεί.
4: Εντάξει, ροδάκινο πολύ δυνατό.
2: Δεν είναι λίγο έτσι ανιαρή η ζωή χωρίς όλα αυτά μέσα?
1: Ακραία διατροφή αυτή.
3: Δεν ξέρω, νομίζω ότι συνηθίζει. Δεν μου λείπουν πια, δεν μου λείπει τίποτα πια από την παλιά μου ζωή.
2: Εσύ γιατί το έκανες? Το έκανες για λόγους υγείας, το έκανες για...
3: Για λόγους υγείας, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Ακούγεται, την έχω ακούσει αυτή τη διατροφή. Ωραία. Αλλά υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι θα πρέπει να τρως και φρούτα, να τρως τα πάντα, έτσι, να είναι ισορροπημένη η διατροφή.
2: Και επίσης, επειδή τώρα τα λέμε στον αέρα αυτά τα πράγματα, ο καθένας στο γιατρό του.
1: Εννοείται, ο καθένας παίρνει την ευθύνη. Πολλές φορές δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από αυτά που ακούμε μόνο, πρέπει να το ψάχνουμε το θέμα. Ο καθένας λοιπόν διαλέγει και παίρνει και έχει την ευθύνη των πραξιών του. Λοιπόν, εμείς εδώ θα παίξουμε τώρα Letter Game, θα παίξουμε με το γράμμα Όμικρον.
2: Ξεκινάμε. Πού σου ήρθε το Όμικρον?
1: Ζώο.
3: Ουρακοτάγκος.
1: Όνομα.
3: Ορέστης.
1: Πράγμα.
2: Το κρατάμε όταν βρέχει.
3: Ομπρέλα.
1: Φυτό. Φυτό.
3: Έλα, υπάρχει φυτό από όμικρο.
2: Ναι, υπάρχει.
3: Ορτανσία.
1: Μπράβο. Φαγητό.
3: Φαγητό.
1: Σπάς αυγά.
2: Τα βάζεις στο τηγάνι.
3: Ομελέτα.
1: Πόλη.
3: Ορεστιάδα.
1: Χώρα.
3: Χώρα. Ουγγαρία.
1: Επάγγελμα.
3: Ουρολόγος.
1: Και όχι ουφολόγος. Ποδοσφαιρική ομάδα. Έλα. Ομάδα από όμικρον.
4: Μία από τις έτσι. Τρεις-τέσσερις μεγάλες.
2: Στον Πειραιά είναι.
3: Ολυμπιακός.
2: Μπράβο.
1: Άντε, πες και Λίμνες Ποτάνια Βούνα γρήγορα.
3: Ορίστε.
1: Λίμνες Ποτάνια Βούνα γρήγορα, επειδή σου φάγαμε χρόνο.
2: Είναι εκεί που μένουν οι 12 θεοί. Πώς το λένε το βουνό?
3: Όλυμπος.
1: Μπράβο ρε φίλε. Πάντως να πω κάτι. Αυτή η διατροφή που κάνεις
2: δεν βοηθάει τις λέξεις από όμικρον.
1: Ναι, δεν βοηθάει.
2: Δεν βοηθάει τις λέξεις από όμικρον.
1: Το όμικρον, να σε καλά φίλε μας.
2: Γεια σου ρε Σταύρο. Πολλά φιλάκια. Και σου αφιερώνουμε και την Κέτι Γαρμπή τώρα που λέει το εσένα μόνο.
1: Ναι, εννοείται.

0: Δρόμος 89,8, πάμε στον Παράδεισο και την Κόλαση. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, φοβερή ιστορία. Ο Μπάμπης μας τη διηγείται. Λέει, το Σάββατο που είχε Eurovision, ήμουν σπίτι με φίλους, παραγγείλαμε σουβλάκια,
1: μάγκες,
0: τα περιμέναμε.
2: Μάλιστα.
0: Τυπάει το κουδούνι και ξαφνικά βλέπω ένα τηλεβερά με 5 πίτσες.
2: Α, οι δικές μου θα ήταν.
0: Πρόσεξε.
1: Ενώ έχει παραγγείλει σουβλάκι.
0: Ενώ πάει να, πει, πάει να του πει ότι έχει γίνει λάθος, αυτός του λέει ότι είναι πληρωμένες. Οπότε το κάνει μόκο, παίρνει τις πίτσες, κλείνει την πόρτα και τότε συνειδητοποιεί ότι είναι από γειτονικό διαμέρισμα που είχε παραγγείλει μια άλλη παρέα.
2: Κόλαση.
0: Τρώνε τις πίτσες, ξαναχτυπάει το κουδούνι, έρχονται τα σουβλάκια. Έρχονται τα σουβλάκια.
2: Παίρνουν και τα σουβλάκια.
0: Τα δικά τους ήταν.
1: Αφού έχει πληρώσει ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως. Τρώνε τα σουβλάκια.
2: Και τα σουβλάκια.
0: Και λέει τώρα, τελικά, τι έγινε με την άλλη παρέα.
2: Να πάρω αντιόξινο ή όχι.
1: Δεν έχω χωνέψει ακόμα.
0: Όχι. Δεν έφαγε η άλλη παρέα που περίμενε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα θέμα που πραγματικά είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Πού τον στέλνουμε αυτόν τον άνθρωπο, στην Κόλαση ή τον Παράδεισο?
2: Είναι στην Κόλαση, ξεκάθαρη Κόλαση αυτό. Φυσικά είναι ξεκάθαρη Κόλαση αυτό. Άφησε ανθρώπους χωρίς πίτσες την ημέρα της Eurovision.
0: Που πράγμα που περιμένεις μια
2: από
0: ώρα.
2: Τις μεγαλύτερες αμαρτίες που μπορεί
0: μια
2: να γίνουν.
0: Μια μισή ώρα περιμένεις.
2: Φυσικά,
0: βέβαια.
2: Φυσικά,
0: δεν είναι
2: ωραίο
0: αυτό που έκανες. Αλλά
2: οι πίτσες, όπως σας είπα και χτες, δεν είναι μόνο ότι τις περίμενες μια μισή δύο ώρες την ημέρα της Eurovision, ήταν και πάρα πολύ ακριβές. Όχι εξαιτίας Eurovision, από μόνες τους είναι ακριβές.
0: Σκέψου τι πάθανε δίπλα.
2: Όχι, είναι κόλαση.
0: Και για μένα κόλαση είναι. Είναι απαράδεκτο.
2: Απαράδεκτο,
0: απαράδεκτο. Να περιμένεις. Για πες, Γιάννη.
2: Και ο Γιάννης προβληματίζεται.
1: Από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω βρεθεί σε αυτή την εκπομπή. πραγματικά.
0: Ναι, είναι μεγάλο δίλημα.
1: Εύχομαι να μην βρεθεί άνθρωπος στη θέση που έχω βρεθεί τώρα εγώ. Διότι, από τη μία, πώς να στείλω στην κόλαση άνθρωπο ο οποίος πήρε τσάμπα πίτσες που του ήρθαν ουρανοκατέβατες.
2: Ναι,
1: δεν γίνεται.
2: Δε γίνεται.
1: Από την άλλη, πώς όμως να μην συμμεριστώ και τον άνθρωπο που έμεινε νηστικός όλο το βράδυ και πλήρωσε πίτσες και δεν τις πήρε.
2: Κατάλαβες.
1: Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
2: Ναι.
1: Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ.
2: Κατάφερες να προκαλέσεις αυτά τα συναισθήματα.
1: Δεν το έχω ξανανιώσει.
2: Της απόγνωσης.
1: Δεν το έχω ξανανιώσει.
2: Πώς τον λένε αυτό το φίλο μας που μας έστειλε το μήνυμα.
0: Μπάμπης.
1: Ο Μπάμπης. Μπάμπη,
2: κατάφερες να αφήσεις το Γιάννη άναυδο.
1: Ενέο.
2: Με το στόμα ανοιχτό.
0: Μα σας είπα ότι είναι ένα δύσκολο έτσι θέμα.
1: Μπορώ, Χρήστο,
0: ένα
1: μπορώ.
0: Δίλημα που δεν έχει εύκολη απάντηση.
1: Δεν
0: όμως
1: έχει.
0: Για μένα έχει. Έπρεπε να πει δεν είναι δικές μας οι πίτσες.
1: Πώς το είχε πει ο Πόντιος Πιλάτος? Νύπτω τα σχήρας μου. Νύπτω τα σχήρας μου. Ας αποφασίσει κάποιος άλλος.
0: Ναι, αλλά σκέψου να μάθει
2: εγώ, το
0: ο γείτονας ότι τελικά αυτοί φάγαν τις πίτσες. Δεν θα το μάθει. Γιατί θα πάρει στο μαγαζί,
1: πιστεύω,
0: θα πει το φέραμε.
1: Θα του χαράξει το αυτοκίνητο.
0: Δεν σημαίνει πόλεμο στην πολυκατοικία. Δεν σημαίνει η αρχή ενός μεγάλου μπιφ.
2: Κάζους μπέλι.
1: Δεν το συζητάμε. Έτσι. Αυτό μπορεί να φτάσει
0: πόλεμος
1: σε σημεία τραγικά τώρα. Δηλαδή θα
0: δηλαδή,
1: το καμπουρό.
0: Είναι η γνωστή σειρά, πώς τη λέγανε. Το μπιφ λέγεται.
1: Το μπιφ. Το
0: έτσι που ξεκινάει. Από το τίποτα και γίνεται πόλεμο. Α
1: το
0: τώρα.
1: Από
2: το
1: μα έφερε.
2: Τι έγινε πρωί.
0: Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι αν σας έχει τύχει ποτέ να περιμένετε και να αναρωτιέστε πότε επιτέλους θα έρθει, όχι μήνυμα ή κάτι τέτοιο, αλλά η σύνδεση στο ίντερνετ, τότε ξέρετε πόσες φορές εγώ έχω μείνει άϊπνος ή γιατί περίμενα να δουλέψει σωστά η γραμμή. Και το χειρότερο, ξέρετε πόσο εκνευριστικό γίνεται όταν η οπτική να δεν φτάνει εκεί που τη χρειάζεσαι. Ευτυχώς δεν χρειάζεται πια να περιμένετε. Υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet προσφέρει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς να χρειάζεται οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μην το διακόπτεις,
1: Συγγνώμη, ακούστε και κάτι ωραίο και κάτι καινούριο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις, παιδιά. Το πιστεύετε κι όμως είναι αλήθεια. Γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκιμάστε και τα δύο, αυτό έκανα και εγώ. Θα προσπαθήσετε να διαλέξετε ποιο σας αρέσει περισσότερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τελικά θα καταλήξετε ότι τα θέλετε και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απογευματάκι που θες λίγο να χαλαρώσεις, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: κρατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε, είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
8: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
8: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
14: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια. Παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το είπα παπούτσια, ξέρει.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Green.
18: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
19: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
20: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
22: Οκ! Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος. 89,8. 8 και 43.
1: Ξέρετε, σκεφτόμουν. Τώρα που είδαμε προηγουμένως στα πλάνα το Willem Dafoe, που μας είπες ότι θα ερχόταν και όντως ήρθε και έγινε τέλος πάντων αυτή η πρεμιέρα.
0: Είδατε, πληροφορία που σας είχα.
1: Ναι.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, και θα σας είχα περισσότερα αν πήγαινα.
1: Πριν από εσάς για εσάς. Σκέφτομαι πάντα πόσο περίεργο είναι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα ίνταλμά σου από κοντά, κάποιον τον οποίο θαυμάζεις, αλλά την ώρα που τον βλέπεις δεν ξέρεις τι να του πεις. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, κερδίζουν σε κάποιες συναυλίες αυτό το, πώς το λένε, meet and greet, πώς το λένε αυτό.
2: Ναι, που γνωρίζεις τον καλλιτέχνη.
1: Που πας, ας πούμε, και να γνωρίζεις τη Μαντόνα και τη βλέπεις καμικά μπροστά σου και είναι μια άβολη στιγμή όπου δεν ξέρεις τι να τη ρωτήσεις.
2: Θεωρώ την αδιανόητα αμήχανο αυτό.
0: Τι θα έλεγες, για να σου πω, έχεις 5 ευρώ. Πώ έχει 5 ευρώ.
1: Δηλαδή.
2: Καλά,
1: αυτό θα ήταν τέλειο.
0: 10.
2: Άλεξε.
1: Παναγία μου.
0: Έχει 10 ευρώ.
2: Θα πάρω μια χειρόπιτα.
0: Ναι, θα ήταν τέλειο.
1: Πάει και ζητάει ιδανικά από τη Μαντόνα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε, θα το βρούμε τέλειο. Θα λέγε έχει χιούμορ, φίλε.
2: Κύριε Μαντόνα μου, είσαι ένα πενταμερικάκι.
0: Είσαι ένα δεκαρικάκι.
2: Δεκαρικάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί πάει καλά η τουρνέ, κατάλαβε.
0: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά. Λίγη ποιότητα.
1: Είναι τώρα ο Μέγκα Στάρ, α πούμε, και σε κοιτάει στα μάτια, τον κοιτάει και στην
0: εσύ. Τι θα έλεγε στο Γουίλιαμ Ντάφο, εσύ όταν.
1: Εγώ να αυτό από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό.
2: Είστε καταπληκτικό στο
0: τηλεφώνημα. Είστε συγκλονιστικό. Καταπληκτικό.
2: Είστε υπέροχο.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Φαίνεται, α πούμε, ότι θα στέκομαι σαν βλάκα μπροστά του, χωρί να ξέρω, α πούμε. Μου είχε συμβεί, α πούμε, όταν ήμουνα στην Ιρλανδία. Δουβλίνο τώρα Καρακέντρο, έχω φύγει από το Trinity College που είναι εκεί πέρα και ένα καταπληκτικό κολέγιο αυτό και πάω στην O'Connell Street, ρε παιδί μου, και βλέπω μπροστά μου το The Edge από τους U2 και είναι μπροστά μου και έχω σταματήσει και αυτός γελάει γιατί τον κοιτάω με γουρλωμένα μάτια, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω τι να του πω. Δεν ξέρω, και ήμουν και μεγάλη σε ηλικία. Δεν ήμουν μικρή, ας πούμε. Όταν είχα δει, θυμάμαι στην Κωνσταντινούπολη που είχα πάει με τους γονείς μου, είχαμε δει την Νίτσα Θεοδωράκη. Τη θυμάσαι την Νίτσα Θεοδωράκη?
0: Νίτσα.
1: Την Νίτσα Θεοδωράκη, τη θυμάσαι? Έκανε εκπομπές πάρα πολύ. Στην ΕΡΤ πάρα πολλές έχει κάνει. Ναι, και ήταν με τον Χρήστο Οικονόμου και τη Σεμίνα Διγενή στο Σάββατο 1:30.
0: Ναι, Σάββατο.
1: Αλλά αυτό παλιά. Αγέννητος τώρα.
2: Πετυχαίνεις λίγο έτσι. Πώς να το πω.
1: Τι.
2: Δεν πετυχαίνεις top class, πας λίγο.
1: Το The Edge δεν είναι top class.
2: Όχι, ο Μπόνο είναι ο top class. Ο The Edge είναι.
1: Για μένα ο κιθαρίστας είναι πιο.
2: Είναι πιο από το.
1: Ναι.
2: Είναι ο The Edge πάνω από τον Μπόνο.
1: Τον Μπόνο δεν
2: είναι. Είναι πιο πάνω από τον Μπόνο.
1: Αλλά πιο πάνω.
0: Είναι και αυτός.
1: Σε αυτούς που ξέρουν μουσική, ο The Edge είναι πιο πάνω από τον Μπόνο.
0: Όχι.
1: Καλά δεν λέω, ρε. Ορίστε.
0: Καλά, συμφωνεί και.
2: Τώρα τι να πω, θες να
0: συζητήσεις.
1: Για τον Πόνο, ναι. Okay.
0: Για σένα θες να πεις.
1: Για μένα και πολλούς άλλους.
0: Για σένα, ναι. Δηλαδή αν έλεγες τον Πόνο, τι θα έλεγες. Ο Μπόνο δεν.
2: Τώρα θα μας πει ότι η Νίτσα Θεοδωράκη είναι πάνω από τον Μίκη.
0: Τρελανέ μας.
2: Ποιος Μίκης?
0: Ποιος Μίκης Θεοδωράκης?
2: Η Νίτσα.
1: Σταματήστε, ρε. Έχω φωτογραφία λοιπόν στο Καπαλίτσα Αρτζή μέσα που είμαι μικρή. Είχα πάει με τους γονείς μου και εκείνοι μου είχαν πάρει τεράστιο σάντουιτς. Αλλά τόσο λέω τεράστιο, τόσο μιλάμε. Και έχω φωτογραφία με την Νίτσα Θεοδωράκη, την οποία την έβλεπα εγώ στην τηλεόραση με ένα μπουφάν που φορούσα τρικολόρε και το σάντουιτς και είμαι τόσο ευτυχισμένη, τόσο πολύ. Αλλά ήμουν πάρα πολύ μικρή.
0: Τι είχε μέσα το σάντουιτς? Αυτή είναι η ερώτηση, μου λέγε.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Χρήστο, τι είχε μέσα.
0: Τα πιο σημαντικά δεν
2: θυμάμαι. Πάντως θα ρωτήσουμε, γιατί αν κάποιος έχει συναντήσει από κοντά ένα ίνδαλμα, που δηλαδή πραγματικά, τώρα, όχι ότι ο The Edge ήταν, είναι ο Δημήτρης Αρετάκης. Τι είπες στον τεράστιο Daniel Day-Lewis?
1: Τι του είπε?
2: Πες τη φράση, την πω εγώ.
1: Τι του είπε? Τι του είπε?
2: Δεν τη λέει, φαντάζομαι τι του είπε.
0: Τι του είπε?
1: Ο Αρετάκης έχει περάσει ώρες με τον Daniel Day-Lewis.
2: Η πρώτη ατάκα, ρε παιδί μου, που υπόθηκε.
0: Πες ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω, εγώ δεν την είπα. Δεν μου τη λέει.
0: Άρα το τι. Αφού δεν
2: είπα, πας και την
0: έλεγε. Δεν την πει, είναι μυστικό.
2: Θέλει λίγο, μήπω του είπε. Θες λίγο. Θες λίγο, Daniel.
0: Πού τον είχε δει τον Daniel Day-Lewis?
2: Τον Daniel Day-Lewis τον είχε δει σε ένα σπίτι, σε μια σουαρέ. Σε μία σουάρε, μάλιστα.
1: Σε ένα σουάρε.
2: Να παίξουμε τρία στη σειρά. Λοιπόν, ένα συμφωνείτε για τρία στη σειρά.
1: Συμφωνούμε.
0: Τρία στη σειρά, βεβαίως, θα παίξουμε σε λίγο. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο.
1: Δεν θα πληρώσω εγώ, μην έρχεσαι σε μένα, στον κορυφό να πάτε.
0: 2-11, 18-91, 8-9-8. Και τι θα κερδίσουμε, τι θα κερδίσουν οι ακροατές μας, Κατερίνα Καραβάτου.
1: Δεν θα κερδίσουν ένα σετ καλλιντικών ζαρτό.
0: Βεβαίως.
1: Ε, που έχει αυτές τις δύο καταπληκτικές, υπέροχες κρέμες, που είναι η μία η gold cream που έχει μέσα συστατικά, όπως ας πούμε σωματίδια χρυσού 24 καρατίων που είναι πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά, όπως είναι η Sun Protection Cream SPF 50+, που προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Μιλάμε τώρα για δωράρα!

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8. 8.93 πήγε, απίστευτο.
4: Τι έπαθες, Χρήστο μου.
3: Κοίτασα την ώρα και τρελάθηκα. Ναι. Λοιπόν, θα παίξουμε τρία τραγούδια. Ποιος Μίκης Θεοδωράκης.
5: Ποιος Μίκης.
3: Εντάξει, ήταν, είχε πολύ πλάκα αυτό.
5: Υπέροχο, υπέροχο.
3: Ποιος Μίκης, ρε φίλε. Λοιπόν, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
4: Γιατί κάνεις έτσι τη φωνή, παιδάκι μου?
3: Τι, γιατί σε νοιάζει? Ναι, που βγήκε όμως.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είναι ο τρόπος για να τραβήξουμε τώρα.
4: Βγήκε γιατί την είχε χαμηλωμένη ο Γιάννης, μη φανταστείς.
3: Γιάννη.
4: Τίποτα άλλο, καλά, Γιάννη.
3: Γιατί μπλοκάρει? Πώς είναι το όνομά σας, κυρία μου?
6: Γεωργία.
3: Κυρία Γεωργία, τι κάνετε, καλά είστε?
4: Γεια σου, Γεωργία μου.
6: Καλά είμαστε. Είμαστε λίγο κολλημένοι στην κίνηση.
3: Σε ποιο δρόμο?
6: Στο ύψος του Ελληνικού.
3: Πώς πάνε εκεί τα έργα? Πώς πάνε, ανεβαίνει ο ουρανοξύστης?
6: Βλέπουμε τον πύργο και από το σπίτι μας, από Ηλιούπολη. Οπότε ανεβαίνει.
5: Είμαστε γειτονάκια, γειτονάκια.
4: Γιατί στην Ηλιούπολη μένεις?
5: Ο Καρέας συνορεύει με την Ηλιούπολη.
4: Α, μάλιστα.
6: Ακριβώς. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαι λίγο πιο κάτω από σένα.
5: Ναι.
6: Είμαι ακριβώς εκεί στα σύνορα, κάπου εκεί.
5: Ορίστε, είμαστε γειτόνι.
3: Εσύ βλέπεις, Γιάννη, πύργο κάτω, ουρανοξύστη?
5: Εγώ, αν δεν δω πύργο, δεν έκανα την ημέρα.
3: Εντάξει,
5: δεν μου κάθε κάτι. Ανεβαίνω σε έγγραφο και το κοιτάω.
3: Ωραίος. Λοιπόν.
6: Στην ταράτσα, ανεβαίνουμε.
5: Ναι, ναι, ναι, στην ταράτσα.
3: Είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε.
6: Έτοιμοι, ναι.
3: Πάμε λοιπόν. Πάμε. Τρία τραγούδια στη σειρά.

0: Και η απάντηση είναι...
1: Πάμε για ένα ταξίδι.
0: Μπράβο.
2: Θα πας ένα ταξίδι 100%.
3: Μπράβο. Να ρωτήσω, τραγουδάγατε κατά τη διάρκεια ή βρίζαζαν με κάποιον από τα διπλάνα μάτσι?
1: Όχι, τραγούδαγα κατά τη διάρκεια. Μ' αρέσει να τραγουδάω.
2: Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο σου.
0: Συγχαρητήρια. Και ακούστε τώρα κάτι πολύ ωραίο. Ο Λουμίδης Παπαγάλος έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα και τα δύο και προσπάθησα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα.
2: Και...
0: τελικά, Κατερίνα, τα θέλω και τα δύο, ειδικά νωρίς το απόγευμα, που θέλω λίγο να χαλαρώσω, είναι ό,τι πρέπει.
2: Το ίδιο έπαθα κι εγώ. Α, έχω σας έχω ακραίο νέο,
3: Όταν λες ακραίο, μήπως υπερβάλλεις.
2: Όχι, όχι. Μιλάμε όταν λέω ακραίο, το εννοώ γιατί ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80.
3: Καλά, αυτό είναι ακραίο.
2: Σας το είπα αφού ότι θα είναι ακραίο.
3: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Γίνεσαι μέλος του κλαμπ Χαμόγελα και απολαμβάνεις και τον καφέ σου μόνο με 1,80, αλλά και με κάθε 10 καφέδες τον επόμενο δώρο.
2: Μέχρι και τις 14 Ιουνίου θα είναι αυτό.
3: Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Έχεις δίκιο. Τώρα μπαίνω εγώ και λέω ότι σε λίγο.
3: Έμπαινε Γιούτσο!
0: Έχουμε κι άλλο ακραίο.
3: Έμπαινε Παιχτούρα!
0: Νέο. Έχουμε τα 50 ευρώ της Κατερίνας.
2: 50,
0: έχουμε
2: τα δίνω.
0: Τηλεφωνάκι 2-11. 18-91-8-98.
3: Ποιο Μίκη!
4: Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποιο Μίκη! Ποι

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού.

0: Δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
1: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
2: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή της Ράνιας Αντωνάκη. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, λοιπόν, εδώ 89,8 και η ώρα είναι 9 και 3, άρα ξεκινάει η τρίτη μας ώρα.
2: Σαν να πέταξαν το οι δύο ώρες αυτές εδώ μεταξύ,
1: ναι,
2: τώρα, φαίνεται.
1: Νεράκι, νεράκι. Ναι.
2: Ελπίζουμε να είστε καλά, όποια να είστε.
3: Να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους.
1: Ήρθε η ώρα.
3: Ήρθε η ώρα να υπάρξει μια αποκατάσταση. Γιατί εντάξει, και εμείς θες ενδεχομένως να ήμασταν λίγο σκληροί, λίγο επικριτικοί. Δεν ξέραμε όμως
1: τα πραγματικά γεγονότα.
3: Ναι, ναι. Και ευτυχώς που υπήρξε. Απολογία το λένε εδώ. Δεν θα το πω εγώ απολογία. Διευκρίνηση θα το πω. Απολογήθηκε είναι ο τίτλος η Άση Μπίλιου που έβλεπε νικητή αστρολογικά τον Ακύλα. Έτσι το είπαμε. Είχε
1: το αναφέραμε.
3: Το είχαμε πει ότι έβλεπε πρώτη θέση. Μόνο αν συνέβαινε κάτι ή
1: παρασκηνιακό
3: θα μπορούσε, όπως είπε, να χάσει την πρώτη θέση. Και φυσικά μετά την δέκατη θέση, πολύ. Μετάξει τον οποίο είμαι και εγώ, πήγα να πω, ορίστε Κατερίνα, λες ότι τα πετυχαίνουμε όλα αυτά εδώ. Δεν πετύχαμε. Και βγαίνει λοιπόν χθες η Άση Μπίλιου στην.
1: Να είδες κάτι.
2: Δεν μπορείς καν να το πεις.
3: Με απόλυτη ειλικρίνεια, όπως διαβάζω στο άρθρο, χωρίς να κρυφτεί Χρήστο πίσω από το δάχτυλό της, η αστρολόγος αποκάλυψε το παρασκήνιο της λανθασμένης πρόβλεψης. Έριξε την ευθύνη στα στοιχεία που της είχαν δοθεί.
1: Α, μάλιστα.
3: Θέλω να πω κάτι.
2: Δηλαδή τι?
3: Είπε. Επειδή είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα τον αστρολογικό χάρτη, το πορτρέτο το αστρολογικό του Ακύλα. Ήταν τελείως λάθος. Η ώρα γέννησης που μου δώσανε.
2: Παιδιά, ακούστε λίγο. Τώρα, πλάκα-πλάκα. Αν ένας αστρολόγος έχει λάθος ημερομηνία γέννησης, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
3: Ποιος κερατάς έδωσε λάθος ώρα γέννησης?
2: Ποιος είναι το αλήθεια τώρα? Ποιος αυτό αλήτης? Όμως, αυτό είναι έτσι.
3: Σαμποτέρ, δηλαδή, σαμποτέρ, είναι
2: αλήθεια,
3: σαμποτέρ.
2: Πρέπει να έχεις όχι μόνο την... σωστή ημερομηνία γέννησης.
3: Με ημερομηνία αλλά... δεν βγάζουμε άκρη, Κατερίνα, μου θέλουμε την ώρα.
2: Πρέπει να έχουμε την ώρα, τα λεπτά, την τοποθεσία. Τον τόπο.
1: Αυτά τα ξέρει μόνο η μαμά, τα θυμάται.
2: Ναι, άρα κάποιος.
3: Υπονοείς αυτή τη στιγμή ότι είναι ψέματα η μαμά του Ακυλά. Κατηγορείς μαμά Ακυλά.
1: Αν
2: με ρωτάς, αυτό ήταν δολιοφθορά.
3: Είναι δολιοφθορά.
2: Αλήθεια τώρα δεν είναι σωστό αυτό.
3: Για να
2: πούνε
3: μετά κάτι κακοπροαίρετη.
2: Είναι ένας επαγγελματίας με αυτόν τον τρόπο που δεν πρέπει να εκδηλώνει.
3: Ακριβώς αυτό. Για να βγαίνουν μετά κακοπροαίρετη σαν εμένα και να λένε ορίστε η αστρολογία που λέτε δεν πετυχαίνει τίποτα.
2: Όχι,
3: ντροπή σε όποιον έδωσε λάθος ημερομηνία γέννησης.
2: Ποιος τα έδωσε αυτά τα στοιχεία, όντως.
3: Να πέσουν κεφάλια.
2: Παιδιά, όταν μιλάμε, η Άση είναι να όχι γίνει ακριβή στις προβλέψεις της. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω.
1: Πρέπει,
2: δηλαδή, θα σας πω πράγματα που είναι προσωπικά
1: δεδομένα
2: και δεν γίνεται.
1: Πρέπει να ανοίξουν τα αρχεία, να δούμε τι ημερομηνία είχαν δώσει.

0: Ποιος την έδωσε. Την έχουμε, ώρα έγινε λάθος.
1: Ναι, η ώρα τέλος πάντων. Να δούμε ποιος την έδωσε αυτή τη λαθροφορία.
2: Αναφέρεται ποιος την έδωσε.
1: Πρέπει να βγουν όλα τα στοιχεία, παιδιά. Πρέπει να ανοίξει αυτός ο φάκελος.
0: Δεν θα τα αφήσουμε έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Δεν θα σπηλώνε την υπολείψη έτσι χωρίς λόγο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Εγώ είμαι εντάξει.
1: Είσαι καλημένη κι εσύ.
2: Εγώ τώρα εκνευρίστηκα που τις έχουν δώσει λάθος την ημερομηνία. Αλλά όπως και να έχει, να ξέρετε ότι με τη σωστή θα τα είχε προβλέψει όλα. Σας το λέω εγώ που την ξέρω 500 χρόνια.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό και εγώ να σας πω ότι έχουμε. Μίντε. Μίντε έχουμε.
2: Θέλετε να σας πω εγώ τι έχουμε 100%.
0: Black Friday Summer Edition, παιδιά. Black Friday Summer Edition. Γιατί να έχουμε Black Friday μόνο το χειμώνα? Να έχουμε και το καλοκαίρι. Στο εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens, 21 με 24 Μαΐου, οι μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland και πολλά άλλα. Shopping, φαγητό, διασκέδαση, όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές για περισσότερο shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
2: Παίρνω το λόγο και λέω ότι η καθαριότητα έχει άρωμα. Οίκος. Ρούχα που μοσχοβολούν μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης χωρίς σκληρά χημικά. Οίκος. Η φυσική δύναμη.
1: Έβγαλε, παιδιά, ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα και τα δύο και προσπάθησα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τελικά τα θέλω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, που έτσι είμαι σε φάση να χαλαρώσω λιγάκι, είναι πραγματικά ό,τι πρέπει.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Δύσκολα τα πράγματα παραμένουν. Κάθοδος και φυσού, πολλά προβλήματα από το ύψος της Αττικής Οδού και προς τα κάτω, προς τα κάτω, προς τα κάτω. Μέχρι το Αιγάλεο θα δυσκολευτείτε. Η άνοδος, προβλήματα από Αιγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Ένα μισάωράκι θα χρειαστείτε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Περίπου εκεί, γύρω στα 20-25 λεπτά, θα χρειαστείτε και αν έρχεστε προς την Ελευσίνα από Περιφερειακή Ημιτού και από Αττική Οδό. Κάθοδος Μεσογείων, πάρα πολύ δύσκολη από Αγία Παρασκευή μέχρι και Εθνική Άμυνα. Άνοδος Κηφισίας επίσης πάρα πολύ δύσκολη από Κέντρο προς Χαλάνδρη. Στο κόκκινο, η Βασιλή Σοφία και στα δύο ρεύματα. Η Πανεπιστημίου επίσης μποτιλιαρισμένη. Άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού προς το κέντρο το ίδιο. Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις επίσης στην Παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, στη Βάρη Σκοροπίου. Δύσκολη κατάσταση.
2: Κίτσι.
0: Κίτσι Κόρμπι.
2: Τζίμα.
0: Τζίμα. Καθυστερήσεις.
1: Παύλο Τζίμας.
3: Ο καιρός σήμερα.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι ο καιρός ήταν κάπως περίεργος σήμερα, διότι ξεκινάει μια βροχερή εβδομάδα με ζέστη παρόλα αυτά. Από το μεσημέρι και μετά σήμερα θα αυξηθούν οι νεφώσεις. Κυρίως στα βόρεια του νομού θα έχουμε βροχές. Μπορεί να έχουμε και καμιά καταιγίδα.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Και ήρθε η ώρα εδώ στο δρόμο 89,8 να πάρετε ένα πενιντάρικο, ναι, ναι, από την Κατερίνα.
2: Το έχω εδώ μαζί μου, έτοιμο να το δώσω.
1: Καλημέρα.
2: Έτοιμο παράδοτο. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Λεμονιά.
1: Ω, πολύ δυνατό. Πολύ ωραίο όνομα.
2: Τι ωραίο
1: πολύ καλό
2: όνομα είναι αυτό.
4: Τι ύψος έχετε?
3: 1,69.
1: Αν φτάνεις να ακούσεις
2: λεμονιά. Όχι, για τον Μαρή Κοντούλα λεμονιά.
4: Φτάνω.
1: Μωρικό ντου, μωρικό ντου, λαλεμό. Λοιπόν, λεμονιά μας, αγαπημένη μας. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει η λεμονιά στο παιχνίδι μας.
2: Και πρώτη φορά που εγώ ακούω κάποια λεμονιά ούτως ή άλλως στη ζωή μου. Είναι η πρώτη φορά που... Ναι.
4: Πρώτη φορά που ξέρω κάτι που δεν ξέρω.
1: Ξέρω τη Μαρία τη λεμονιά.
4: Σωστό.
2: Αυτό όμως είναι επίθετο. Εγώ σε όνομα λέω.
1: Λοιπόν, λεμονιά μας, θέλουμε να μας πεις, και αν μας το πεις σωστά θα κερδίσεις 50 ευρώ, σε ποιον δρόμο είχε συναντήσει η Κατερίνα Καραβάτου όταν σπούδαζε στην Ιρλανδία τον μεγάλο κιθαρίστα, τον U2, τον David Evans. Έτσι να πούμε ότι είναι ο μοναδικός που είχε τραγουδήσει στην Καπέλα Σιξτίνα. Είχε δώσει ένα κονσέρτο μπροστά στον Πάπα.
4: Μέσα στην Καπέλα Σιξτίνα.
1: Ναι. Ο μοναδικός, ναι. Το συνάντησε, τον είδε
2: the
1: από
2: edge,
1: κοντά.
2: The Edge.
1: Ακριβώς, ναι. Τον συνάντησε σε ποιον δρόμο? Ήταν το σπίτι του εκεί, έτσι δεν είναι, Κατερίνα?
2: Όχι, δεν ήταν το σπίτι του εκεί.
1: Το συνάντησε.
2: Εγώ τον είδα εκεί.
1: Έχουμε δύο επιλογές λοιπόν. Η μία επιλογή είναι ο Connell Street και η δεύτερη επιλογή είναι McGregor Street. Ποιο είναι το σωστό?
3: Το πρώτο.
1: Δηλαδή, λες ο Connell Street.
3: Ναι.
1: Είσαι σίγουρη?
3: Από ό,τι θυμάμαι.
1: Από ό,τι θυμάσαι, πιστεύεις ότι αυτό είπε η Κατερίνα, γιατί είπε πολλά εκείνη την ώρα.
3: Είπε πολλά.
2: Το κάνω επίτηδες, λεμονιά, το καταλαβαίνεις.
1: Για να δούμε, να δούμε λοιπόν εάν είσαι σωστή.
2: Και πάω στην O'Connell Street, ρε παιδί.
1: Νάτο! Μπράβο!
4: Συγχαρητήρια, λεμονιά.
1: Συγχαρητήρια, λεμονιά. Καταπληκτικά.
2: Η O'Connell Street.
1: Υπέροχη, υπέροχη.
2: Είναι μια πολύ ωραία οδός αυτή στο Δουβλίνο, με πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Πολύ μ' αρέσει το Δουβλίνο.
2: Και πολύ ωραία καφέ. Θα σου αρέσει πολύ όταν θα πάμε να δεις.
1: Ναι, ναι. Έχω πάει. Μ' αρέσει, αλλά άλλο
2: δεν
1: να πάει.
2: Θέλετε να πάμε όλοι μαζί?
1: Εννοείται.
2: Έχω να
1: μας ξαναγήσεις.
2: Πάμε.
5: Και εσύ στο δρόμο τη ζωή. Να σε βρω που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά

0: Δρόμος 89,8, 9 και 18. Εδώ είμαστε οι πρωινοί του δρόμου και κάτι θέλει να πει Κατερίνα, τη βλέπω.
1: Τι,
0: ετοιμάζεται.
2: Ναι. Είναι έτοιμη.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι.
0: Διαβάζω
1: τώρα ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Κοζάκου για Ρούς Καπουτζίδης στο πρωί αν σε είδον εχθές. Θυμάστε που λέγαμε ότι δεν φαινόταν έτσι, κάπως ήταν η διοργάνωση του Eurovision φέτος. Δεν ήταν, ας πούμε, αυτό το πράγμα που
0: Εμένα μ' άρεσε.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε πολύ. Και λένε και οι ίδιοι εδώ πέρα ότι έχουμε ζήσει και καλύτερες διοργανώσεις. Τα πράγματα ήταν μικρά, μικρότερα από όσο θα έπρεπε να είναι και πέρυσι ήταν οικογένεια. Γενιακά, εννοούσα στο Λίβερπουλ που έγινε ο διαγωνισμός, αλλά δεν ήταν μικρά. Οι χώροι ήταν όλοι μικροί. Ο χώρος εργασίας των ανθρώπων ήταν μικρός. Τα καμαρίνια ήταν μικρά. Ήταν μικρά και όχι οικογενειακά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Εμείς δεν το είδαμε πάντως αυτό.
1: Πρέπει να πέρασαν πάρα πολύ χάλια, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Πρέπει να πέρασαν στενά. Στενό.
1: Ήταν μικρά και όχι οικογενειακά. Υπάρχει στενόπολα. Μεγάλη διαφορά στο Λίβερπουλ που ήμασταν πρόπερσι. Ήταν όλα με το σωστό μέγεθος, τις σωστές αποστάσεις και όλα λειτουργούσαν ρολόι. Και η σκηνή ήταν μικρή, αλλά ήταν ένα κόσμο.
0: Εντάξει, τα παιδιά ξέρουν καλύτερα.
1: Ναι,
0: αλλά αυτό που είδαμε εμείς, εγώ τουλάχιστον αυτό που είδα, ήταν εντυπωσιακό. Πολύ οργανωμένο, πολύ οπτικοακουστικά τουλάχιστον. Ήταν από τα ωραίτερα σόου που έχουμε δει.
1: Και επιμένει, ό,τι και να λέει.
2: Αφού του άρεσε του ανθρώπου τώρα,
1: δεν ξέρω τι να κάνουμε.
0: Και βλέπω κάθε χρόνο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι.
2: Αφού του άρεσε.
0: Τώρα, από πίσω, ναι, μπορεί να ήταν τα πράγματα διαφορετικά, ναι.
2: Όταν τα έλεγε ο Αταμάν, όμως στη Βαλένθια μας είχαν δώσει ένα αποδυτήριο.
1: Τι είπε ο Αταμάν, πες μας.
2: Μια γονίτσα εκεί πέρα μικρή. Δεν χωράγανε να αλλάξουν οι άνθρωποι. Δεν χωράγαμε να αλλάξουμε.
1: Και αυτό προφανώς είχε και κάποια αποτελέσματα την απόδοση.
2: Βέβαια, δεν είχε.
0: Για να μην το βλέπει την κυρία μα, σηκώσουμε την κούπα μέσα.
2: Δύσκολο. Δύσκολο.
0: Όπω τι έχει να γίνει.
1: Την Κυριακή.
0: Παρασκευή θα το δούμε παρέα. Στο λέω από τώρα. Θα το δούμε παρέα την Παρασκευή.
2: Εντάξει. Θα είδαμε τη Φενέρ. Το λέω από τώρα. Μ' αρχίσω όμω τα. Εδώ είμαστε ελληνικοί.
1: Είναι Φενέρ Μπακτσέ Ολυμπιακό. Πού παίζετε εδώ.
0: Στο ΆΚΑ παίζουμε εκεί.
2: Ρε Κατερίνα, Κατερίνα μα πει εσύ τώρα.
0: Εκεί εδώ γίνεται. Στο ΆΚΑ γίνεται.
1: Στάσου ρε παιδάκι.
0: Είναι ημιτελικό.
2: Στάσου δύο λόγια θέλω να σου πω και στραφεύει γεια σου. Στο ΆΚΑ γίνεται λέμε.
0: Εκεί γίνεται.
1: Α, είναι.
0: Και δεν είναι ο Παναθηναϊκός αυτό λέμε.
1: Α, είναι τελειωμένο.
0: Είναι ημιτελικό και μετά πάμε για τελικό.
2: Αν γινόταν οπουδήποτε αλλού θα ήμασταν χαλαροί. Μια χαρά, δεν μα πήρασε τίποτα.
1: Και οι άλλοι ποιοι είναι.
2: Φενέρ Μπαχτσέ και Ρεάλ Βαλένθια.
1: Ρεάλ Βαλένθια και εκεί τι θα γίνει πιστεύετε.
2: Εγώ πιστεύω Βαλένθια εκεί. Εγώ πιστεύω Βαλένθια.
0: Μάλλον έτσι δείχνουν τα πράγματα.
2: Αλλά γενικώ η ευκαιρία για να μην το πάρει ο Ολυμπιακό θεωρώ ότι είναι την Παρασκευή. Είτε η Ρεάλ, είτε η Βαλένθια πιστεύω ότι του έχει στον τελικό Ολυμπιακό.
0: Λες.
2: Έτσι πιστεύω.
0: Καλό αυτό Γιάννη. Μόνο Φενέρ... χαίρομαι που το λες.
2: Μόνο η Φενέρ νομίζω μπορεί να σταματήσει.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Θα δούμε.
1: Μπράβο και στον είμαστε...
0: Εσύ Δημήτρη, με ποιον είσαι. Είσαι με Ολυμπιακό.
3: Φενέρ.
0: Φενέρ. Φενέρ.
1: Γιατί Φενέρ, παιδιά.
2: Του
1: γιατί...
2: αρέσει η Κωνσταντινούπολη.
0: Έτσι, φορτώστε με λιγάκι.
1: Και
0: φορτώστε
1: εγώ πάω. Καλά, θα είμαι με τον Ολυμπιακό.
0: Θα έρθω. Εδώ θα είμαι τη Δευτέρα. Δημητράκη, εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι, αγοράκι μου. Θα με δεις.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 28. Προβληματισμός. Κατερίνα.
1: Έρχεται από την Κατερίνα ο προβληματισμός. Μπορείτε να τη βοηθήσετε αν θέλετε στο 69878-898-898. Αγαπημένοι μας ακροατές, διότι αυτό που περνάει η Κατερίνα είναι το εξής. Τις τελευταίες μέρες έχω αρχίσει να νιώθω, λέει η Κατερίνα, περίεργα όταν βγαίνω έξω με το αγόρι μου. Γιατί όμως? Γιατί υπάρχουν πολλές φορές που καταλαβαίνω ότι κοιτάζει άλλες κοπέλες.
2: Ωραίος.
1: Τι?
2: Όχι, λέω.
1: Τι είπες? Τι είπε Χριστό?
0: Ολοκλήρωσε.
1: Είπε
0: και
1: ωραίος.
0: Μετά. Είπε ωραίος, ναι, είπε ωραίος.
1: Είναι σωστό?
0: Θα σου πω, μετά θα μιλήσω.
2: Κοιτάζει ο
1: άνθρωπος. Σκέφτομαι μήπως το μεγαλοποιώ στο μυαλό μου και είμαι υπερβολική ή θα έπρεπε να μην κοιτάει και τίποτα. Θεωρείτε ότι πρέπει να το αφήσω να περάσει ή να το συζητήσω? Κατερίνα.
0: Έχω να πω το εξής καταρχάς. Εκτιμώ απεριόριστα τις γυναίκες
1: που
0: συμμετέχουν, συνωμοτούν με τους, με τον, πώς το λένε,
2: το
0: σύντροφό τους σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, πόσο μου αρέσουν οι γυναίκες που μπορούν να σχολιάζουν και να λένε στον σύντροφό τους, κοίτα τι ωραία γυναίκα είναι αυτή, κοίτα πώς είναι, και να συνωμοτούν. Επίσης, εκτιμώ πολύ τους άντρες που δεν το κάνουν αυτό κρυφά. Δηλαδή, κοιτάνε λοξές ματιές και τα λοιπά, κάτι που ενδεχομένως έχουμε κάνει όλοι.
2: Αλλά περνάει και πω,
0: αλλά είναι... Μπράβο! Που το κάνουν!
2: Ναι!
0: Σωστά!
1: Μήπως είναι προσβλητικό για το κορίτσι που κάθεται δίπλα.
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται μια συνένεση σε αυτό το τομέα. Εάν υπάρχει αυτό, υπάρχει πολύ ωραία σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι.
1: Ακομπλεξάριστη. Ευγένεια πρέπει να υπάρχει.
0: Πρόσεξε, αν αυτό γίνεται, τότε σημαίνει ότι είναι ακομπλεξάριστη η φάση. Και γουστάρω πάρα πολύ. Εάν υπάρχουν ζήλιες και διαγράμματα.
2: Αχαζομάρεστο!
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Μακριά.
1: Ναι, παιδιά, δεν είναι όμως. Τώρα
0: υπάρχει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως. Δηλαδή, έχεις πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχεις δώσει τα φώτα σου στον κόσμο. Αλλά δεν έχουμε βοηθήσει επί της ουσίας την Κατερίνα.
2: Τι
1: γιατί
2: λέει?
1: Η Κατερίνα έβγαινε με κάποιον ο οποίος δεν κοίταζε. Και τώρα αυτός ο κάποιος κοιτάζει, Χρήστο.
0: Στην αρχή δεν κοίταζε.
1: Ναι, δεν κοίταζε. Για να λέει ότι τώρα έχει αρχίσει και κοιτάει.
0: Τι να βοηθάει και αυτή στο κοίταγμα. Δηλαδή να συμμετέχει. Αυτό είναι το κόλπο.
2: Μα συγγνώμη, θα κλείσουμε τα μάτια μας στο ωραίο.
0: Ναι, αυτό επίσης είναι.
1: Παιδιά, το πάτε αλλού.
2: Δηλαδή,
1: σου είπα
2: δηλαδή,
1: εγώ
2: συγγνώμη,
1: να κλείσεις τα μάτια
0: θα
1: σου στο ωραίο.
0: Ένα ωραίο κτίριο. Ένα ωραίο κτίριο, δεν θα το σχολιάσεις.
1: Λέει η Κατερίνα.
0: Ένα ωραίο αυτοκίνητο.
1: Παλιότερα βγαίναμε και δεν κοιτούσε άλλες. Τώρα βγαίνουμε και κοιτάει άλλες. Τι φάση. Αυτό το θέμα της κοπέλας.
0: Ίσως τότε δεν είχε δει κάτι ωραίο.
2: Ναι, όντως.
1: Για καιρό δεν έβλεπε τίποτα ωραίο και ξαφνικά
0: τώρα εμφανίστηκε το ωραίο.
1: Και μετά να τα βλέπει όλα ωραία.
0: Πού ξέρεις.
1: Ναι.
2: Άρα πρέπει να την αναζητούμε την ομορφιά.
0: Ναι.
2: Να την ψάχνουμε, να την κυνηγούμε.
0: Και η όχι ομορφιά την... ακριβώς η έκπληξη καραδοκή, βέβαια.
2: Επίσης τι παραπείτε, ναι. Επειδή δηλαδή εσείς από την Κρήτη, ωραία. Είναι φανταστικές οι παραλίες της Κρήτης.
1: Είναι.
2: Δεν θα κοιτάξεις μια άλλη ωραία παραλία μα τη δεις.
0: Από τη Χαλκιδική δεν θα πεις γιατί είναι ωραία.
1: Μα είμαι και από τη Χαλκιδική.
0: Ναι, σημασία. Πάω στην Άξο.
2: Θα πας στην Άξο.
1: Ναι, τι.
0: Θα πας στη Μήλο, δεν θα πεις τι ωραίες παραλίες
1: είναι.
0: Θα ζηλέψει η Κρήτη.
2: Θα ζηλέψει, θα σου πει γιατί κοιτάς άλλη παραλία. Μόνο στα ίδια νερά θα μπαίνεις η Κατερίνα συνέχεια και συνέχεια.
0: Γιάννη, ναι.
2: Έμαρε, παιδιά.
0: Τώρα τέλος.
1: Πιο ηλίθιο επιχείρημα δεν έχω ξανακούσει ποτέ.
0: Εμένα μ' άρεσε.
2: Ευχαριστώ, φίλε. Και εμένα μ' άρεσε.
0: Ποιο Θεοδωράκης, ρε παιδιά.
2: Ποιο Μίκης.
1: Η Τούβλη.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 35, δηλαδή 10 παρά 25. Και Κατερίνα,
1: θέλω να είσαι πολύ ακριβής με την ώρα, Χρήστο. Γιατί όπως μας απέδειξε η αστρολογική κατάσταση του Ακύλα, θέλει ακρίβεια δευτερολέπτου.
0: Έτσι, δεν θέλω προεξηγήσεις.
1: Δεν θα λες το περίπου την ώρα.
2: Εσείς τα κοροϊδεύετε αυτά, αλλά όταν θα σας βγάλει κανείς το χάρτη και θα πάθετε καραπλακάρα, θα σας πω εγώ μετά.
0: Εννοείται αυτό.
2: Μετά δεν θα κουνιέστε χωρίς να πάρετε τηλέφωνο να δείτε ημερομηνίες. Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για ημερομηνίες, την Παρασκευή αυτή εδώ έχουμε 22 του μηνός που λέγαμε που παίζει ο Ολυμπιακός. Πριν παίξει ο Ολυμπιακός, δεν θα έχουμε κάνει εμείς εδώ, θα έχουμε κάνει την κλήρωση. Για ποιο? Για το ταξίδι, αυτό το υπερταξίδι, το οποίο σας χαρίζει ο δρόμος 89,8, στο μέρος που εσείς θέλετε να ταξιδέψετε, ανάμεσα σε 8 ξεχωριστούς προορισμούς. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Στείλτε λοιπόν μήνυμα στο 54301, γράψτε δρόμος, αφήστε ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Θα είναι 4 μέρες, θα είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και βέβαια θα γίνει με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Γιάννη, σου έχω ακραία νέα.
1: Φίλε μου, μήπως είσαι υπερβολικός.
0: Ο Γρηγόρης Γιάννη ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80.
1: Μιλάμε για ακραία πράγματα.
0: Σου το είπα ότι θα είναι ακραίο, φίλε μου.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Γίνεσαι μέρος του κλαμπ, χαμογελά και απολαμβάνεις τον καφέ σου μόνο με 1,80. Και με κάθε 10 καφέδες, ο επόμενος είναι δώρο.
0: Μέχρι και τις 14 Ιουνίου.
1: Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
2: Οσκαρική ερμηνεία.
0: Έχουμε να πούμε επίσης ότι σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. Θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Απόντα στο Θέατρο Βράχων 13 Ιουλίου.
2: Εκεί.
0: Στο 2 11 18 91 8 9 8.
2: Ακριβώς.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Ουλία.

0: αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
5: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
6: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
7: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
11: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
12: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
5: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
13: ο διαγωνισμός κλείνει.
5: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
15: Και όταν παίξει,
16: πρέπει να είσαι έτοιμος.
17: Άκου το Αιγαίο.
18: Στείλε αμέσως.
19: Ζήσε τη βραδιά.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
20: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
22: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς. Στο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
23: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
26: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8. Είναι 13 μάλλον λεπτά πριν από τις 10. Είναι η κατάλληλη ώρα για παιχνίδι, για Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
5: Δανάη.
4: Δανάη, τι ωραία φωνή είναι αυτή.
3: Ωραίο
4: που
3: όνομα.
4: Έχεις.
3: Ωραίο.
4: Και τι ωραίο όνομα που έχεις.
3: Δανάη, Δανάη. Με τι ασχολείσαι, Δανάη?
5: Σε ένα γραφείο δουλεύω.
3: Γραμματέας?
5: Κάτι τέτοιο για όλα.
3: Okay. Λοιπόν, έχεις κάποιο γράμμα αγαπημένο που σου αρέσει πάρα πολύ?
5: Όχι, δεν έχω κάτι.
3: Λέμε εμείς ότι θέλουμε.
5: Mm-hmm. Ναι.
3: Θα το δεχθείς ό,τι κι αν είναι.
4: Τι να κάνει.
5: Να κάνω.
3: Θα το δεχθείς, okay. Είναι το γράμμα γάμμα.
4: Α,
5: γάμμα, εντάξει.
3: Πάμε λοιπόν, ζώο.
5: Γάτα.
3: Όνομα.
5: Γιώργος.
3: Πράγμα.
5: Πράγμα, γυαλί.
3: Φυτό.
5: Φυτό, γαρδένια.
3: Φαγητό.
5: Φαγητό.
4: Είναι το ωραίο φαγητό που υπάρχει στον κόσμο. Μπρά, ωραία, και αυτό.
3: Πόλη.
4: Τα γεμιστά βασικά.
3: Η ωραία πόλη του κόσμου.
5: Πόλη, όχι η Γερμανία, είναι χώρα. Γαλατάς. Ό,τι να είναι.
6: Σωστό.
4: Ωραία.
3: Γαλατάς.
4: Γαλατάς.
5: Γαλατάς τον πόρο απέναντι. Αυτό μου ήρθε.
3: Πες μια στην Ελλάδα.
6: Όχι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα απέναντι τον πόρο που περνάει. Γαλατάς.
3: Οκ, χώρα, χώρα.
5: Γερμανία.
3: Ωραία. Επάγγελμα.
5: Γιατρός.
3: Ομάδα.
5: Γιάννενα, πώς λέγεται?
4: Ναι, ναι, πάρα ένα.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Έλα, ένα είναι.
5: Γεράνια, όρη.
3: Ναι,
4: βεβαίως.
3: Ωραία, ωραία.
4: Μπράβο, Δανάη μας.
3: Πολύ καλά, πολύ καλά.
4: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Είχες λίγο άγχος.
5: Ναι, φάνηκε.
4: Όχι.
6: Εντάξει, λίγο,
4: έτσι,
6: λίγο.
4: Ναι, έτσι ελαφρώς.
5: Ναι, είχα, είναι η αλήθεια.
4: Αγάπη μου, γλυκιά. Όλα πήγαν τέλεια όμως.
5: Ουφ, ευχαριστώ!
4: Σε μπράβο, μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο, μπράβο, Δανάη.
4: Γεια σου,
3: Δανάη.
6: Πες λίγο στην Ελλάδα.
3: Νομίζω ότι είναι και Γαλατασεράι.
6: Το Γαλατά στην Τουρκία,
3: ναι.

0: Δρόμος 89,8, 9:52 και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, όταν λένε, θέλουν να πούνε ντράπηκα πολύ, πώς το λένε?
1: Κάτι με κόλος είναι.
2: Κόλος.
1: Και όμως, δεν χρησιμοποιούν έκφραση που λέει ντράπηκε ενώ...
0: Όχι, όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι.
1: Δεν το είπα για αστείο, νόμιζα ότι όντως είναι έτσι, με συγχωρείς.
2: Μα δεν γέλασα. Τρόμαξα.
1: Πες το, Χριστό μου.
0: Να το πω.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Θα πείτε κάτι.
1: Πώς το ψάξουμε.
2: Δεν το ξέρω.
0: Κόρη μου εσύ, κόρη.
2: Δεν το ξέρω.
0: Πες κόρη μου εσύ. Εκόπινη μουτσούνα μου.
1: Εκόπινη μουτσούνα μου.
0: Εκόπινη μουτσούνα μου.
1: Ωραίο.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Ντράπηκα πολύ.
0: Εκόπινη μουτσούνα μου.
1: Εκόπινη μουτσούνα μου, αυτά που ακούμε.
2: Η μουτσούνα το πρόσωπο, ε.
0: Ναι, ναι, εκόπινη μουτσούνα μου.
1: Ωραία λέξη μουτσούνα.
0: Ναι, πολύ δυνατή.
2: Όντως.
0: Μ' αρέσει τα κυπριακά πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Δεν είναι πολύ δύσκολα να τα μάθεις. Δηλαδή,
2: βέβαια.
0: Τη...
2: Εννοείται.
0: Πάρα
1: επίσης,
0: πολύ
1: δύσκολα να τα καταλάβεις. Αν άλλος μιλάει κυπριακά, κυπριακά.
0: Καλά,
1: εντάξει. Ειδικά, δεν καταλαβαίνεις.
0: Αν είναι από την Πάφο που
2: βγάζει κάτι. Αν θέλουν να σε κάνουν να μην καταλάβεις, ναι, θα τα καταλάβεις τίποτα.
0: Τίποτα, δεν παίρνει γραμμή. Δεν παίρνει γραμμή.
2: Είναι πραγματικότητα αυτό, ναι.
1: Τζον, θα πάμε για τρέξιμο πιο μετά. Μπα, σήμερα έχω ρίξει για βόλτα. Είναι ο Τζον Τραβόλτα. Ποιος Μίκης!
0: Ποιος Μίκης!
1: Αυτό δεν θέλω να γίνω σήμερα.
0: Ρε, τι ήταν αυτό. Εντάξει, ήταν.
1: Η Νίτσα!
0: Κορυφαίο, κορυφαίο.
2: Τη θυμήθηκε.
0: Είδα, παιδιά,
2: τη
0: Νίτσα Θεοδωράκη. Και έπαθα πλάκα. Είδα τη Νίτσα. Ποιος Μίκης!
1: Ποιος Μίκης!
0: Γεια σας, κύριε Σεκύρη.
2: Εμένα η Νίτσα Θεοδωράκη μ' άρεσε.
3: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
3: Νούμερο 4.
4: Πες μου

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούπης.
4: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
5: Ναι.
4: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
5: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
6: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
7: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
8: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
6: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
7: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
8: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
6: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
2: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς. Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
6: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Τρίτη 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλα σε σημερινή. Ξεκίνησε με λιακάδα στην Αττική, με απογευματινές βροχές θα εξελιχθεί γιατί χαλάει ο καιρός από σήμερα. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Χρόνια πολλά στον Πατρίκιο και τα κορίτσια, γιατί χαλάει ο καιρός από σήμερα. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη πρωί το παλεύουμε εδώ στον δρόμο 89,8. Γύφτισα μέρα η σημερινή, άστατη πολύ, γι' αυτό θα θυμηθούμε Νότης Φακιανάκη. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, το όνειρο θα είναι ξανά. Ο Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί. Τώρα ανεβάζουμε στροφές με Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: όμως. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το εξαλέν είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση στο πονόλαιμο. Θα σε σώσει όμως και στα στοματικά προβλήματα αν έχεις ευαισθησία σε πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα. Το προτείνει και ο οδοντίατρος και ο φαρμακοποιός για καθημερινή χρήση, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Δοκιμάστε εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Η σχολή εμποροπλοιάρχων,
3: ναι.
2: Όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις.
3: Πώς λέγεται?
2: Ναι.
3: Λέγε.
4: Εμπορομούτσον.
2: Σταμάτα! Ξανά. Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις.
3: Ενδιαφέρον.
4: Δεν μποροπλοιάρχων.
2: Δεν μποροπλοιάρχων.
5: Ποια γέλασε, την άκουσα.
4: Ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα το σκέφτηκα, πότε το σκεφτώ.
3: Ήταν από αυτά που έχεις τα...
4: Όχι, όχι, δεν το έχω.
3: Σου πήρε την ποκιά από το στόμα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
11: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
14: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
13: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
15: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
16: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
20: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Τρίτη πρωί στο δικό μας δρόμο πάμε να φτιάξουμε τη μέρα με δωράκια μοναδικά. Η καθαριότητα έχει άρωμα, οίκος, ρούχα που μοσχοβολούν μανόλια, λεβάντα πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης χωρίς σκληρά χημικά. Οίκος, η φυσική δύναμη. Σήμερα κληρώνουμε σε έναν από εσάς ένα σετ καθαριστικών οίκος. Μπορεί να γίνει δικό σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σετ για να δηλώσετε συμμετοχή. Η χρέωση για ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Και ακούμε σε λίγο Κλαβδία στην Αστερομάτα. Έρχεται Χουάνες Λακαμίσα Νέρα. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που ψάχνει την αγάπη.

0: Αν ταλαιπωρείσαι συχνά από άφθες, ο οδοντίατρος προτείνει Εξαλέν. Το γνωστό διάλειμμα για γαργάρες στον πονόλαιμο έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση όχι μόνο στις άφθες, αλλά και στην ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, τα αφήνει λευκά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες

0: Σοφία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
1: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
2: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς. Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
6: Μεγάλες ανηφόρες οι ώρες αυτές οι πρωινές. Τις παλεύουμε εδώ στους 89,8. Άλλο ένα πρωινό Τρίτης. Ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο. Στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Έρχεται και ταξιδάκι στο Μουζάκι. Από σήμερα διεκδικείται μία μίνι απόδραση, τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Με ένα SMS γίνεται αυτό στο 54301. Στείλτε δρόμο, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να πείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε μαζί ζωντανά την Παρασκευή 22 Μαΐου σε αυτή την εκπομπή. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS, ώρα και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας η Ράνια Τονάκη, ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας. Ήβια Δάμου και Γιώργο Μαζονάκη, Φωτιά μου και Πέτρο Ιακωβίδη, Τέλεια.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Τρίτη πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα όπως το «Δε φεύγω» από το Μιχάλη Χατζηγιάννη που έρχεται σε λίγο. Έρχεται νέο αγαπημένο από τον Απόντ, θα τον ακούσουμε στο ρεμπέτικο. Αυτή είναι η Αναβίση Live, ψυχεδέλεια.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Το Nova 5G Home Internet τρέχει με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πόσο περίεργο είναι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα ίνταλμά σου από κοντά, κάποιον τον οποίο θαυμάζεις, αλλά την ώρα που τον βλέπεις δεν ξέρεις τι να του πεις. Ξέρω εγώ, κερδίζουν σε κάποιες συναυλίες αυτό το meet and greet, πώς το λένε αυτό.
3: Ναι, που γνωρίζεις τον καλλιτέχνη.
2: Που πας, ας πούμε, να γνωρίσεις τη Μαντόνα και τη βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου και είναι μια άβολη στιγμή όπου δεν ξέρεις τι να τη ρωτήσεις.
3: Θεωρώ την αδιανόητα αμήχανο αυτό.
4: Τι θα έλεγες, να σου πω τι θα έλεγες. Έχεις 5 ευρώ. Έχει 10 βουρδάκια. Να τα τέλειω.
2: Ζητάει ιδανικά από τη Μαντόνα.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε, θα το βρει με τέλειο. Θα λέγε έχει χιούμορ, ρε φίλε.
3: Κύριε Μαντόνα μου, είσαι ένα πενταρικάκι. Σαν δεκαρικάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
2: Είναι τώρα ο Μέγκα Στάρ, α πούμε, και σε κοιτάει στα μάτια, τον κοιτάει και
4: εσύ. Τι θα έλεγε στο κόλλια μεταφορά εσύ όταν.
2: Εγώ να αυτό από εκεί που ξεκίνησε όλο αυτό.
3: Είστε
4: καταπληκτικό. Είστε
3: καταπληκτικό. Είστε υπέροχο.
4: Ό,τι καλύτερο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
5: Ήρθε. Ένα παίξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
10: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
11: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
12: Στείλε SMS στο 54301.
13: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
14: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
15: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
16: Ανασβήση Live.
9: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
17: ο διαγωνισμός κλείνει.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
18: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Και όταν παίξει,
18: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
9: Στείλε αμέσως.
18: Ζήσε τη βραδιά.
9: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική, προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
21: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
22: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλαστ.
23: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
24: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
23: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή της Ράνιας Αντωνάκη. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Όσο προχωράει ο Μάης, ανοίγει ο δρόμος για τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τον Ιούνιο ετοιμαζόμαστε να μπούμε στον κόσμο της Λίλα. Φέτος ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και την Παρασκευή 12 Ιουνίου σταθμεύει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια μεγάλη συναυλία. Ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και αστήρευτη ενέργεια. Το πιο hot ραντεβού του καλοκαιριού. Για να είσαι και εσύ εκεί, στείλε τώρα SMS στο 54301 να εξασφαλίσει τη διπλή σου πρόσκληση. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ορίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Μελίνα Σλανίδου το λάθος. Κωνσταντίνο Αργυρό Κεράκ. Τελικά Teddy Swims Bad Dreams και Θοδωρή Φέρι. Αμέσως τώρα έρχεται στο είπες.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα, σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως περνάν τα χρόνια. Ότι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.

0: που ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Θέλεις να κερδίζεις δωρεοπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε το Brunch ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Simply Burgers, Walt Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερο από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Για λίγο τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Την άλλη που σε νοσταλγεί.
1: Και μας άρεσε.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35. 5% φθηνότερα 2,89 και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα

0: ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχική κατάθεση 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προποθέσει.
1: Ο δρόμο παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πει και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίε συναρμολόγηση παιχνιδιών.
4: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τι νέε προσφορέ στι σελίδε των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνο για πάντα.
2: Έλενα Χαραλαμπούδη. Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Τρίτη μεσημεράκι και λέει στο δικό μας δρόμο με επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ετοιμαζόμαστε και για συναυλιακές στιγμές. Ο αγαπημένος Απών μας δίνει ραντεβού στο πιο εκρηκτικό live του καλοκαιριού. Κάνει στάση στην Αθήνα με το Ηχογένεια Tour και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη συναυλία του Απών τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Για να εξασφαλίσει τη διπλή σου πρόσκληση, στείλε SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Απών. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε ως τη μία στην παρέα σας, η Ράνια Αντωνάκη. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Θέμης Αδαμαντίδης και μέλισσα στην καρδιά να βύσει ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Τώρα είναι ώρα για λογαριασμό, Κατερίνα Λιόλιου.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Τρίτη μεσημεράκι στο δικό μας δρόμο, σε παράλληλες μουσικές διαδρομές, αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Ελένη Φουρέιρα, Λούια, Δέσποινα Βανδύ, Στάδος Όλα και Γκέτι Γαρμπή στο υποσυνείδητο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Ψάχνεις μια πίτσα με εντελώς νέα γεύση? Νέα πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις. Έρχεται μάλιστα με το τέλειο match με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ δώρο μια green lemon lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο δύο πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ετοιμαζόμαστε σε λίγο να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο. Και όσοι ακούτε δρόμο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το ρολόι αρχίζει να μετράει αντίστροφα. Όσο παίζει το τραγούδι, ανοίγει ο διαγωνισμός. Όποιος στείλει τότε SMS στο 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό του και τη λέξη Βύση, μπαίνει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς Άννα Βύση Live στο ΆΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, δώρο για σένα, και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Εσείς το παθαίνετε αυτό. Εγώ όταν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον.
2: Την είδες τελικά.
1: Ναι, ναι, την είδα. Και όταν βγήκα, ένιωθα σαν Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή ότι μπορούσα να χορέψω να κάνω.
3: Πήγαινε σε moonwalking.
1: Δεν το έκανα, αλλά έτσι ένιωθα. Το παθαίνω αυτό με τις ταινίες. Έβλεπα, ξέρω, Μπρους Λι και έβγαινα έξω και νομίζω. Ξέρω, εγώ βλέπω πιγκουίνο. Ξέρω πιγκουίνο στο Batman.
2: Και αρχίζεις και νιώθω πιγκουίνο.
1: Όχι. Περπατάω αντίστοιχα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: ταξίδι όπως το ονειρεύεσαι πλησιάζει. Μια βόλτα στην Ευρώπη για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel, όπου επιλέξεις εσύ. Δηλώνεις συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στέλνεις δρόμο, αφήνεις κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να κληρωθείς αυτή την Παρασκευή στο πρωινό στον δρόμο. Ο φινάλε για σήμερα με ημισκούμπρια και ελπίδα στην παλιά δισκοτέκ, πάντα στον δικό μας δρόμο. Όταν τελικά καταφέρεις να μπεις στο σπίτι, δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ να φορτώσει, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες και ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στο 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν.

0: 89,8.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
0: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
6: Βρε βρε, καλώς τα παιδιά μας, τα ναυτάκια μας, τα ζουμπουρουλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Σήμερα είναι Τρίτη 19 του τουνού του μηνού και θα πάμε μέχρι τις 4 παρέα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με όμορφα χωρατά, κάποιες εκπλήξεις, κάποιες προτάσεις και πάρα πολύ μουσική. Με τη Vodafone στην παρέα μας, με το SecureNet Family, το Custodio, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας, ρωτήστε στη Vodafone σε ένα κατάστημα ή στο vodafone.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Πώς να έχετε μια ασφαλή οικογενειακή σύνδεση. Και ακούστε τώρα και Lady Gaga με Bruno Mars και Γιώργο Μαζονάκη και Θοδωρή Φέρη και Κωνσταντίνο Αργυρό.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές που μου δώσατε χθες για το πού να κυκλοφορήσω τους φίλους μου που φιλοξενώ από την άλλη άκρη της γης, από τη Χαβάη, εδώ στην Αθήνα. Και κυκλοφορούμε για να τους δείξω τα καθέκαστα. Χθες η Αθήνα ήταν γενικότερα full στο τουριστικό κομμάτι. Ήταν και η μέρα δωρεάν μουσείων, οπότε έπαιξε το ρόλο του και αυτό σημαντικό. Και εκεί που κυκλοφορούσαμε στην Αθήνα, τσουπ, να και ένας William Dafoe, ένας ηθοποιός μεγατόνων, ο οποίος δεν ήξερα για ποιο λόγο μπορεί να κάθεται στο κέντρο της Αθήνας και να πίνει το καφεδάκι του. Τον είδαμε κάποια στιγμή εκεί, δεν τον ενοχλήσαμε, δεν μου αρέσει με τίποτα να ενοχλώ αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να σκεφτείτε ότι εάν ένας από εμάς σκεφτεί ότι εντάξει, ας πούμε μια κουβέντα σε ένα διάσημο χολιγουδιανό ηθοποιό, αν αυτό το μεταφράσετε επί χίλια, που χίλια άνθρωποι θέλουν να του μιλήσουν, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ζωή. Έμαθα λοιπόν ότι αυτός ήταν εδώ για την πρεμιέρα της ταινίας, το πάρτι γενεθλίων, το οποίο είχε μια έτσι πρώτη προβολή κάπου στην Αθήνα, και ο William Dafoe, που αγαπά τη χώρα μας και έχει ξαναέρθει, ήταν εδώ. Ο κακός του Spider-Man, που λέει και η σύζυγός μου. Αυτό που κατάλαβα χθες γενικότερα, πέραν από τον William Dafoe, είναι ότι η τουριστική περίοδος στην Αθήνα έχει ξεκινήσει ήδη. Η Ρία Ελληνίδου μας τραγουδά «Εξηγήστε μου».

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Επειδή ο ψηφιακός κόσμος μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και σε εμάς και στους εφήβους, αλλά μας δίνει και μία αναστάτωση με ερωτήματα, με το τι είναι σωστό να ποστάρει κανείς, τι είναι ok, πώς δεν θα νιώσουμε άβολα. Θέλω να ξέρετε πως η Vodafone και το Ίδρυμα Vodafone έχει φέρει την Tozi, την δωρεάν εφαρμογή, η οποία μπορείτε να την κατεβάσετε στο App Store ή στο Play Store. Μπορεί να σας βοηθήσει. Έχει ενότητες όπως το Cosmos, το MySpace, αλλά και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 για να προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πόσο περίεργο είναι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα ίνταλμά σου από κοντά, κάποιον τον οποίο θαυμάζεις, αλλά την ώρα που τον βλέπεις δεν ξέρεις τι να του πεις. Ξέρω εγώ, κερδίζουν σε κάποιες συναυλίες αυτό το meet and greet, πώς το λένε αυτό.
3: Ναι, που γνωρίζεις τον καλλιτέχνη.
2: Που πας, ας πούμε, να γνωρίζεις τη Μαντόνα και τη βλέπεις καμιά μπροστά σου και είναι μια άβολη στιγμή όπου δεν ξέρεις τι να τη ρωτήσεις.
3: Αδιαν, θεωρώ την αδιανόητα αμήχανο αυτό.
4: Τι θα έλεγες, ναι, για να σου πω τι
3: δηλαδή,
4: έχεις 5 ευρώ. Έχει 10 βρουδάκια. Να τα τέλειο.
2: Καλά. Ζητάει ιδανικά από τη Μαντόνα.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε, θα το βρει τέλειο. Θα λέγε έχει χιούμορ, ρε φίλε.
3: Κύριε Μαντόνα μου, είσαι ένα πενταρικάκι.
4: Σαν δεκαρικάκι,
3: σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά. Λίγη ποιότητα.
2: Είναι τώρα ο Μέγκα Στάρ, α πούμε, και σε κοιτάει στα μάτια, τον κοιτάει και
4: στην εσύ. Τι θα έλεγε στο κολλιά μου τα φορά, εσύ όταν.
2: Εγώ να αυτό από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό.
3: Είστε
4: καταπληκτικό.
3: Είστε υπέροχο.
4: Ό,τι καλύτερο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος. 89,8.
7: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
8: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
13: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
14: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
7: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
15: ο διαγωνισμός κλείνει.
7: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει,
14: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
7: Στείλε αμέσως.
14: Ζήσε τη βραδιά.
7: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
16: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
17: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
25: Αθήνα, Ελλάδα
24: και σε όλο το πλανήτη.
26: Okay.
24: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Εννοείται συνεχίζεται μέχρι τις 22 Μαΐου, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή που θα γίνει κλήρωση, ο μεγάλος διαγωνισμός για την ταξιδάρα στην Ευρώπη, είτε στη Ρώμη, είτε στη Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Βερολίνο, Λισαβόνα, Κρακοβία ή Μιλάνο. 8 προορισμοί, εσείς επιλέγετε αν κερδίσετε σε ποιον θέλετε να πάτε. Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι, στέλνετε ένα μήνυμα στο 54301 με χρέωση 34 λεπτά. Όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Κλήρωση θυμίζω την Παρασκευή. Ακούμε Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Κατεβάζουμε την εφαρμογή Tozi. Είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι και εμείς βεβαίως έχουμε έναν ψηφιακό σύμμαχο. Μπορούμε μέσα από την ενότητα MySpace να έχουμε το χώρο να γράψουμε ελεύθερα ό,τι σκεφτόμαστε και αν χρειαστεί να μιλήσουμε με κάποιον, συνδεόμαστε άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Την προσφέρει η εφαρμογή Tozi αυτή, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στη χρήση των social media. Δωρεάν το Tozi στο App Store και στο Play Store.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
3: Ναι.
2: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
3: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
4: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή 12 νησά, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
15: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Μπρος λοιπόν αυτάκια μου ζουμπουρουλούδικα. Δεύτερη ώρα είμαστε βαρέα και μέχρι τις 4 συνεχίζουμε με πολύ μουσική, πολύ αγάπη, χωρατά και ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν, όμορφες ειδήσεις όσο γίνεται, όσο επί το πλείστον. Θέλω να σας πω ότι η Vodafone είναι πάντα μαζί μας και είναι πάντα μαζί μας με τα προγράμματα Vodafone All Plus, με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, που είναι κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Εμείς θα ξεκινήσουμε εδώ τη δεύτερη ώρα με Άννα Βύση, Alex Warren, Μαρίνα Σπανού, Φωνάρα, Δυτικές Συνοικίες και Θοδωρή Φέρη.

Προτείνω σήμερα μια ταινία η οποία λέγεται «Γκρίζα Ζώνη», στην οποία παίζουν δύο πάρα πολύ σημαντικοί ηθοποιοί, ο Τζέικ Τζίλενχαλ και ο Χένρι Κάβιλ. Καμία σχέση με τις στολές τους από τις σούπερ ηρωικές ταινίες, κανένας Σούπερμαν δεν θα υπάρξει εδώ. Το θέμα είναι μια νεαρή δικηγόρος, η οποία συνεργάζεται με δύο κορυφαίους μυστικούς πράκτορες για να φέρουν πίσω ένα τεράστιο ποσό που καταχράστηκε ένας αδίστακτος επιχειρηματίας σε μια αποστολή που μοιάζει ακατόρθωτη. Είναι ένα διαφορετικό heist movie, διαβάζω εδώ στο Αθηνόραμα, όπου ο Γκάι Ρίτσι αποδεικνύει ότι ακόμα το έχει σκηνοθετικά. Ναι, αυτό είναι σημαντικό, ότι η ταινία διαφημίζει και ως ταινία που σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι, οπότε καταλαβαίνετε τι θα δείτε πάνω κάτω. Συνήθως είναι χαοτικές οι ταινίες του Γκάι Ρίτσι, εμένα μου αρέσουν πάντως και προτείνω την «Γκρίζα Ζώνη» για σήμερα. Τώρα προτείνω «Νίνο και Ζόζεφιν».

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

man. Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εννοείται ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Vodafone, η οποία έχει φέρει αυτή την φοβερή εφαρμογή, το Tozi, που είναι δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν με ασφάλεια. Μία ενότητα το κόσμος, όπου οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online, αλλά και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Κάθε έφηβος έχει πλέον έναν ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Δωρεάν κατεβάζετε την εφαρμογή Tozi στο App Store και στο Play Store.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εσείς το παθαίνετε αυτό. Εγώ όταν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον.
3: Την είδες τελικά.
2: Ναι, την είδα. Και όταν βγήκα, ένιωθα σαν Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή ότι μπορούσα να χορέψω να κάνω.
4: Πήγαινε σε moonwalking.
2: Δεν το έκανα, αλλά έτσι ένιωθα. Το παθαίνω αυτό με τις ταινίες. Έβλεπα, ξέρω, Μπρους Λι και έβγαινα έξω και νομίζω. Ξέρω, εγώ βλέπω.
3: Μη μας πεις άλλα.
2: Πιγκουίνο. Ξέρω, πιγκουίνο στο Batman.
3: Και αρχίζεις και νιώθω
2: πιγκουίνο. Όχι. Περπατάω αντίστοιχα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Ο δρόμος πηγαίνει και φέτος μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, η οποία θα ανεβάσει τη θερμοκρασία στα ύψη. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και έχουμε προσκλήσεις για σας εξασφαλισμένες. Η κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα ξεκινά τη μεγάλη του περιοδία χάρη σε ένα εντυπωσιακό σου γεμάτο εκρηκτική ενέργεια και ξεκινά από το Κατράκιο 1η Ιουλίου. Και εκεί έχουμε προσκλήσεις. Θέλω να συντονιστείτε με τα social media του δρόμου, να μπείτε στο Instagram, στη σχετική δημοσίευση, να κάνετε like, follow στον δρόμο και tag αυτών που θέλετε να πάρετε μαζί σας. Να πω ότι η Φουρέιρα ξεκινά 1η Ιουλίου στην Αθήνα στο Κατράκιο, για εκεί έχουμε τα εισιτήρια. Μετά Παϊσαλονίκη, Καλαμάτα, Νεστόριο, Ηράκλειο, Λάρνακα και Χαλκιδική. Καλή επιτυχία σε όσους λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Η Κατερίνα Λιόλιου θα φέρει στο τέλος το λογαριασμό.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε το.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
7: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
13: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
14: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
12: Στο Star.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Yeah, yeah. Είστε εδώ! Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Και τώρα.
18: Και τώρα.
19: So, are you guys ready?
17: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
20: Καλώς τα παιδιά μας, είμαστε μαζί από τη μία και θα πάμε μέχρι τις 4. Χαλαρά, ωραία, όμορφα, με ωραία τραγούδια. Και είπα ωραία τραγούδια, θέλω να σας πω ότι το επόμενο τραγούδι είναι το τραγούδι που περιμένετε πώς και πώς, διότι όποτε παίζει, και είναι το Αιγαίο, όποτε παίζει στο σταθμό μας, αρχίζει ένας διαγωνισμός. Εκείνα τα 3 λεπτά που παίζει η Άννα Βύση με το Αιγαίο. Εκεί στέλνετε μήνυμα, γράφετε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Βύση, το στέλνετε στο 54301 και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, σε αυτή την φοβερή και sold out συναυλία. Μόνο όσο παίζει το τραγούδι, πάμε να τα ακούσουμε.

Τι έχουμε εδώ, έχουμε την λίστα σύμφωνα με το livingcost.org με τις πόλεις όπου έχουν το υψηλότερο επίπεδο, πιο ακριβό βασικά επίπεδο διαβίωσης. Το Μονακό παραμένει για χιλιοστή χρονιά, μπορώ να πω, γιατί κάθε χρόνο που διαβάζουμε τη λίστα αυτή, πάντα το Μονακό είναι στην θέση. Χρειάζεσαι τουλάχιστον 7.000 δολάρια μηνιαίως για τα βασικά σου έξοδα στο Μονακό, 6.944. Αμέσως μετά η χώρα με τα μεγαλύτερα έξοδα για κόστος διαμονής γενικότερα, που σημαίνει, ρε παιδί μου, έχει να κάνει με το ενίκιο, το φαγητό, τις μεταφορές και άλλους παράγοντες που είναι βασικοί για την ζωή, είναι η Ελβετία. Μονακό, η πιο ακριβή χώρα του κόσμου, με διαφορά δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Η Ελβετία είναι η δεύτερη, θέλεις τουλάχιστον 3.268. Η Ισλανδία με 3.200 έχει ανέβει στην τρίτη θέση, προσπερνώντας το Λουξεμβούργο που είναι στα 2.757. Και ακολουθεί η Ιρλανδία με 2.728. Η Ελλάδα δεν είναι σε αυτές τις χώρες, έχει πολύ χαμηλό κόστος διαβίωσης. Εντάξει, για μας μπορεί να είναι ακριβό, αλλά για τους Ευρωπαίους δεν είναι, γι' αυτό και πολλοί προτιμούν να αγοράζουν σπίτια και να μένουν και στην Ελλάδα, αν μπορούν να τρέχουν τις επιχειρήσεις τους από εκεί. Η δεκάδα: Μονακό, Ελβετία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Αγγλία, Ολλανδία, Νορβηγία και Δανία, οι χώρες που χρειάζονται πάνω από 2.000 ευρώ βασικά έξοδα για κάθε μήνα για έναν άνθρωπο. Εμείς, για να μην έχουμε σκοτούρες, ακούμε και τη Γαρμπή, εσένα μόνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15, όχι τώρα, από την 1η-1η της επόμενης χρονιάς. Θα δημιουργηθούν σίγουρα ζητήματα εκεί και χρειάζεται μια συμφωνία, κοινή συμφωνία μεταξύ των παιδιών και των γονιών για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Η Vodafone, που έχει αναγνωρίσει αυτή την ανησυχία και των δύο πλευρών, προφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν, ειδικά στα μικρά παιδιά, την δραστηριότητα και να θέσουν υγιή όρια στη χρήση του ίντερνετ. Η οικογενειακή σύνδεση πρέπει και θα παραμείνει ασφαλής. Περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή ακόμα και στο vodafone.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
5: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
6: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
7: Στείλε SMS στο 54301.
8: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
10: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
11: Ανασβήση Live.
4: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
5: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
11: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει,
9: πρέπει να είσαι έτοιμος.
11: Άκου το Αιγαίο.
4: Στείλε αμέσως.
9: Ζήσε τη βραδιά.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical.
17: η ειδική στην όραση.
16: Ερμού 61.
18: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
22: Αθήνα, Ελλάδα.
21: Και σε όλο το πλανήτη.
23: Okay.
21: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
22: Και παίζει παντού.
0: Σήμερα, ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο, συνειδητοποίησα ότι έχει έρθει μια καραβούκλα κάτω στη γειτονιά μου στον Πειραιά, που δεν έχω ξαναδεί τέτοια, δεν ξέρω και αν έχω δει ποτέ τόσο μεγάλο καράβι στον Πειραιά. Και έτσι γκούγκλαρα να δω τι είναι αυτό το καράβι, αυτή η καραβούκλα, αυτό το κτίνος που σκοτίνιασε τον Πειραιά. Είναι το Otto Way, έτσι λέγεται, και είναι, παιδιά, ένα πλοίο που είναι σχεδόν 200 μέτρα, δηλαδή δύο γήπεδα ποδοσφαίρου το ένα μετά το άλλο. Το πλάτος του είναι 32 μέτρα, διαβάζω εδώ. Και μπορεί, αφού έχει 11 καταστρώματα φόρτωσης, να χωρέσει, γιατί κουβαλά αυτοκίνητα, 6.000 αυτοκίνητα. Δηλαδή αυτό το πλοίο ήρθε στον Πειραιά και έφερε 6.000 αυτοκίνητα. Αν το δείτε λοιπόν, να ξέρετε, δεν είναι κρουαζιερόπλοιο, δεν μοιάζει άλλωστε για κρουαζιερόπλοιο, αλλά επειδή σκοτίνει τα πάντα, ή από Star Wars από την αυτοκρατορία θα ήταν, ή κάτι πολύ πολύ εμπορικό. Είναι λοιπόν το Otto Way, έτσι λέγεται, και έφερε 6.000 αυτοκίνητα. Η άλλη ερώτηση είναι, ποιος θα τα αγοράσει αυτά. Τέλος πάντων, ακούμε Κωνσταντίνο Αργύρο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δεν θα με πονέσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ που αυτή την άγουρη Τρίτη μου κάνατε παρέα. Εύχομαι και εγώ να έχω ανταποδώσει κάπως αυτή την μεσημεριανή παρέα που κάνουμε στο ραδιόφωνο. Υπομονή με την κίνηση και ό,τι γίνεται εκεί έξω. Και εγώ θα ροφάω τώρα το πακέτο από βόρεια μεριά προς νότια πλευρά. Θα πάω από την Κηφισιά μέχρι τον Πειραιά και το λιμάνι. Οπότε κάπου θα βρεθούμε στον δρόμο και θα ακούμε στον δρόμο τη Μαρία Σολομού που έρχεται τώρα με την πολυκατοικία της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και θα τα πούμε αύριο ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους, γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος ωραί και βουάρ.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
14: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr. Και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Εδώ τίποτα δεν πλήττεις ποτέ, εκτός αν μένεις ρετυρέ και δεν βλέπεις κάτω. Καλησπέρα σας, να είμαστε. Βρεθήκαμε 4 η ώρα το ραντεβού μας κάθε μέρα εδώ στο δρόμο 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ και η Μαρία εδώ είναι. Τι μου κάνετε, ξεκινάμε σήμερα. Πώς περάσατε, τι κάνατε τελικά Δευτερούλα χθες? Και η Τρίτη ανάλογη δεν είναι? Λίγο παίρνεις μια φόρα, δεν ξέρω, τα ίδια, λίγο δουλειά, λίγο ξύπνημα, λίγο αυτό. Τι γίνεται ρε παιδιά με το πρωινό ξύπνημα? Δεν μπορώ, ευτυχώς είμαστε 4 με 7 η ωραιότερη ώρα του κόσμου. Ευτυχώς δεν θα μπορούσα ποτέ να σηκωθώ πρωί και να λέω χαμπέρια. Πολλά νεύρα εγώ το πρωί, δεν ξέρω για εσάς. Πάντα εκνευρισμένη σηκώνομαι, μπουχτιασμένη, κάπως κουρασμένη. Εντάξει, τα δικά μου τα προβλήματα. Υπάρχει και κόσμος που το αρέσει να ξυπνάει. Να, ένα ωραίο θέμα να κάνουμε εδώ, ρε παιδιά. Πρωινή ή βραδινή τύπη. Πολύ ωραίο θέμα. Να το πω εδώ. Τα ακούτε, παραγωγή. Μπράβο. Σήμερα έχουμε τα γνωστά, τα δικά μας, τα ωραία. Σας έχω πολύ ωραίο θέμα. Πάρα πολύ ωραίο θέμα σας έχω για σήμερα. Το οποίο είναι ανάθεμα για μένα, βέβαια. Να μου πεις, κανένα από τα θέματα που έχω φέρει μέχρι στιγμής, όλους αυτούς τους μήνες. Εγώ με όλα διαφωνώ. Με όλα έχω να πω κάτι αρνητικό. Πω. Τι περίεργος άνθρωπος που είμαι και εγώ ώρες ή όλες τις ώρες. Τι να κάνουμε, μουσική θα βάλουμε να ξεκινήσουμε χαρούμενα και ωραία, να κάνουμε όπα είπα λέω για να προβληματιστούμε σε λίγο. Εντάξει, θα προβληματιστούμε. Ό,τι και να σας πω, ελαφριό, βαρύ, θα προβληματιστούμε. Έλα, καλή μας διασκέδαση.

Λοιπόν, θεματάρα σας έχω σήμερα και σήμερα το θέμα μας είναι συγχώρεση. Ταρατατάν, και πέφτει έτσι βαριά, έντονη μουσική από πίσω, υπόκρουση. Βαρύ, θα το πούμε ότι είναι βαρύ, αλλά να μην το πούμε και τόσο βαρύ, γιατί η συγχώρεση είναι από το απλό συγγνώμη, από το sorry. Πάει και βαραίνει, έτσι. Ένα μεγάλο ζήτημα η συγχώρεση του σύγχρονου εγωιστή ανθρώπου. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και με τι λόγια να μιλήσω για αυτό το θέμα. Είναι ένα πράγμα που όλοι μας το έχουμε πει ή το έχουμε κάπου θαμμένο. Κάποιον που λέμε ότι τον έχουμε συγχωρέσει, αλλά μόλις τον δούμε, καμωνόμαστε και πολλές φορές τη συγχώρεση. Κάποια συγγνώμη που ίσως να χρωστάμε εμείς αιώνες, χρόνια και το έχουμε βολέψει στο κεφάλι μας με διάφορες δικαιολογίες. Κάτι παλιό που το κουβαλάμε και δεν ξέρουμε γιατί. Γενικώς είναι ένα ζήτημα η συγχώρεση. Μπορεί να είναι κάτι μεγάλο, μπορεί να είναι κάτι μικρό, κάτι γελίο. Μπορεί να έχει παρεξηγηθεί με άνθρωπο χρόνια, αιώνες και κανείς να μην έχει πει τίποτα. Υπάρχουν λιγότερο σοβαρά πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που τα θυμάσαι μετά από 100 χρόνια και λες, συγγνώμη, τότε το 18 είχε γίνει. Ξεκινάξες από πολύ ελαφρύ το θέμα και μπορεί να βαρύνει. Υπάρχουν συγγνώμες και συγγνώμες, έτσι. Αυτές θα αναλύσουμε, αυτές θα μου πείτε. Αυτά θέλω. Στείλτε μου τις συγγνώμες και τις περιπτώσεις και τα πάντα, παιδιά, γιατί έχω πρόβλημα εγώ με τη συγγνώμη. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

τους λόγους μες στο χάρτη. Σε μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει η αγάπη, κι αφού αντέχει

καταλάβει εγώ τι μου έχει διδάξει η ζωή. Συνήθως όταν λέμε για κάτι ότι το έχω αφήσει πίσω μου, δεν το έχουμε αφήσει πουθενά, παιδιά. Συνήθως λέμε, όχι πάντα. Απλώς το έχουμε βάλει σε ένα σιρτάρι, κάτω-κάτω, στη γωνίτσα, πίσω, στη μόξη. Το έχουμε κλειδώσει. Το σιρτάρι όμως είναι εκεί. Το περιεχόμενο είναι εκεί. Και περιμένει πότε θα ανοιχτεί αυτό το σιρτάρι, να ξεπηδήσει χλάτς από μέσα σαν φάντασμα και να μας ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Είναι ωραίο πράγμα να συγχωρούμε, κάνει καλό και σε εμάς και στους άλλους και πας παρακάτω. Συμβαίνει, κάποιες φορές συμβαίνει, δεν μπορεί να μην συμβαίνει, πάντα. Καμονόμαστε ότι τη συγχώρεση, το έχω λύσει, το έχω λυμμένο, το έχω αφήσει πίσω μου, το έχω τοπίσει, το έχω ξεχάσει. Το έχω ξεχάσει, το ακούω λίγο. Κατά τα άλλα, έχει πέσει η απαιτούμενη συγχώρεση. Περιμένετε τώρα, θα δούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας ζητάει συγχώρεση. Ζητάει συγχώρεση, ερώτηση. Συγχωρεί. Τι γίνεται, παιδιά, με αυτό το τεράστιο topic? Υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν συγγνώμη, καθένας με το δικό του τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα την μπουν αυτή τη λέξη, δεν θα την ξεστομίσουν. Δεν βγαίνει, κολλάει στο λαιμό. Αλλά την επόμενη μέρα θα εμφανιστούν με ένα καφέ, με ένα χαμόγελο, με μια αγκαλιά. Ξαφνικά θα σου φτιάξουν αυτό που τους είχε ζητήσει εδώ και καιρό και λέγανε ότι δεν έχουν χρόνο. Ή απλώς θα κάτσουν δίπλα σου και δεν θα πουν τίποτα. Αυτή είναι η συγγνώμη τους, ρε παιδί μου. Αυτός είναι ένας τρόπος. Αν τους ξέρεις καλά, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι να τους ξέρεις καλά και το θέμα είναι αυτό να είναι και το τέλος. Να μην έχουμε επαναλαμβανόμενα τέτοια επεισόδια κάθε 3 και 2 και εντάξει, αλλά είναι ένας τρόπος, ρε παιδί μου, να ζητάνε συγγνώμη άϊχα, πώς να το πω. Legit, μια χαρά. Οκ, okay, βολεύει, παίρνουμε την ικανοποίησή μας. Ή είναι απλά το προσπερνάμε, φάσκελο κουκούλωστα, έλα να κάνουμε ότι δεν συνέβη ποτέ τίποτα, όλα είναι τέλεια. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε συγγνώμη. Και χωρίς να φταίνε. Μπορεί να. Είναι λίγο τρομακτικό κι αυτό. Μπαίνει σε ένα δωμάτιο, όλη τους η ενέργεια και τώρα. Συγγνώμη που ήρθε έτσι. Συγγνώμη που έκανε αυτό. Αχ, συγγνώμη, σου πατάνε το πόδι. Του πατά, μάλλον το πόδι. Συγγνώμη. Συγγνώμη που είναι στη μέση. Ζητάνε συγγνώμη για την ύπαρξή του. Έλλειψη αυτοπεποίθηση, έλλειψη. Είναι το συγγνώμη που ενοχλώ, συγγνώμη που υπάρχω. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν αυτοί που θα ζητήσουν συγχώρεση μόνο αν πέσει ο κομίτης στη γη. Αυτή η κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν ζητάνε συγγνώμη με τίποτα. Δηλαδή να έχεις βίντεο από τι σου έκαναν, τι σου είπαν, πώς σου μίλησαν, πώς φέρθηκαν, να τους το δείξεις. Θα σου πούνε ναι, οκ, okay, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα βρουν τρόπο να σου εξηγήσουν γιατί φέρθηκαν έτσι. Θα το γυρίσουν όλο αλλού. Αυτό είναι η τοξική που λέμε, η πολύ ωραία. Μήπως θες και εσύ δηλαδή για όλες τις μπούρδες που έχουν κάνει. Και περιμένεις μία συγγνώμη, πραγματικά μία αναγνώριση, ρε παιδί μου, αυτού που συνέβη, εν πάση περιπτώσει, και δεν την παίρνεις ποτέ. Γυρνάει αλλού το θέμα, απολογείς εσύ περισσότερο από ότι αυτός. Αυτή είναι η λεγόμενη τοξική. Καλό είναι πέρα. Δεν θα δεχτούν ποτέ ότι έκαναν λάθος. Ποτέ. Και θα στο φέρουν τούμπα για να. Μη φταίς κι εσύ κιόλας για τις βλακίες που κάνουν αυτοί. Εγώ δεν ανήκω σε καμία κατηγορία από αυτές μέχρι στιγμής. Θα σας πω παρακάτω. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Λοιπόν, πάμε στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα. Εδώ είμαστε με τις συγγνώμες μας, με τα όλα μας και διαβάζουμε μηνυματάκια. Ιφηγένεια, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που δεν συγχωρούνται και αυτό δεν σε κάνει κακό άνθρωπο. Συμφωνώ πάρα πολύ. Πω τι έχω να πω. Θα κρατηθώ, Ιφηγένεια, θα κρατηθώ, παρακάτω θα τα πω. Φωτεινή, το πρόβλημα με τη συγγνώμη είναι ότι περιμένεις να νιώσεις καλύτερα μετά και κάποιες φορές δεν νιώθεις τίποτα. Είπες τη λέξη, όλοι είπες πεντάξει και όλα ίδια. Εσύ που λες συγγνώμη, περιμένεις να νιώσεις καλύτερα. Ή εσύ που δέχεσαι τη συγγνώμη, περιμένεις να νιώσεις. Εσύ που δέχεσαι τη συγγνώμη, λογικά. Και αυτός που τη λέει είναι ένα ξελάφρωμα, φαντάζομαι. Εσύ που την ακούς, ωραία, την άκουσες. Και αλλάζει το γεγονός. Ευχαριστώ. Βαγγέλης, είχα μια φίλη που μου ζήτησε συγγνώμη για κάτι που είχε γίνει 8 χρόνια πριν. Εγώ το είχα ξεχάσει τελείως. Εκείνη το κουβαλούσε όλο αυτόν τον καιρό. Ναι, υπάρχουν και αυτά τα οποία έρχεται ο άλλος και σου ζητάει συγγνώμη. Είχα κάνει λάθος τότε. Δεν μου συμβεί ποτέ. Κοιτάξτε, παιδιά, η συγγνώμη είναι ένα μεγάλο topic. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, δηλαδή. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που ζητάνε συγγνώμη ειλικρινά και το εννοούν. Η συγγνώμη συνοδεύεται από πράξη. Πάντα. Αυτό που ζήτησε συγγνώμη, το παίρνεις πίσω, λες έκανα λάθος και δεν θα ξανασυμβεί. Το ακούτε γνώριμο? Γιατί εγώ δεν το έχω ζήσει ποτέ αυτό. Σε λίγο μιλάμε για τα είδη της συγγνώμης, γιατί δεν είναι όλες οι ίδιες. Και νομίζω ότι όλοι μας, αν το σκεφτούμε λίγο, ξέρουμε πολύ καλά τη διαφορά. Και όταν τη λέμε και όταν την ακούμε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ξέρεις αυτό το feeling όταν λες «Από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση». Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappi ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θες να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου οπότε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power. Μπες στο snappibank.com και δες περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφέ, γιατί η υπόθεση σηκώνει καφέ. Και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε το.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
5: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
5: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια. 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay. Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό. Εκτός από που πας κάθε βράδυ. Εδώ είμαστε και πάλι στο δρόμο 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Μιλάμε για τα είδη της συγγνώμης, γιατί δεν είναι όλες οι ίδιες, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, το νιώθουμε αμέσως. Είτε όταν την πούμε τη συγγνώμη, είτε την ακούμε τη συγγνώμη. Κάποιες τις εννοούμε πάρα πολύ, κάποιες τις λέμε για να τελειώνουμε. Ναι, ναι, μωρέ, συγγνώμη τώρα, εντάξει. Κάποιες έρχονται με όρους και προϋποθέσεις. Και κάποιες, οι πιο σπάνιες, σε αφήνουν πραγματικά ελεύθερο. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι μας έχουμε βρεθεί και στις δύο πλευρές, έτσι. Έχουμε πει συγγνώμη που δεν την εννοούμε. Έχουμε δεχτεί συγγνώμη που ξέραμε ότι ήταν κούφια. Και επίσης, έχουμε πει, έχουμε ακούσει εκείνη τη μία, την καλή που μετράει. Τι να πω τώρα, δεν θυμάμαι αν έχω ακούσει καλή συγγνώμη. Υπάρχουν όμως συγγνώμες που αλλάζουν. Αλλάζουν κάτι, αλλάζουν το τοπίο. Τι έχετε ακούσει εσείς, τι έχετε πει, έχετε ελευθερωθεί από κάποια συγγνώμη? Μακάρι, πού τήρα παιδιά αυτή η συγγνώμη, πραγματικά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 8988 898. Facebook, Instagram.

0: πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: τι ωραία συγγνώμη με το αλλά. Την έχετε. Συγγνώμη, αλλά και εσύ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ένα επιχείρημα με ωραίο εισαγωγικό, ας πούμε. Μόλις βάζεις το αλλά, όλα όσα είπες πριν ακυρώνονται. Συγγνώμη που σε πλήγωσα, αλλά εσύ δεν είχες κάνει αυτό και εκείνο. Τι λέει τώρα, αλήθεια. Δεν ζητά συγγνώμη έτσι. Αυτό δεν είναι συγγνώμη. Βρήκες ένα πιο ευγενικό τρόπο να πεις ότι έχεις δίκιο, βάζοντας το συγγνώμη, δηλαδή την πιπίλα. Περισσότερες φορές το συγγνώμη δεν σημαίνει τίποτα. Αφοριστική, παιδιά, σήμερα πολύ. Τι να κάνουμε. Ισχύει αυτό το πράγμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις.

0: Δρόμος 89,8, Μαρία Σολομού, πολυκατοικία μου εδώ σας περιμένει να ζητήσετε συγχώρεση όλοι. Εδώ ένας-ένας να περνάει. Διαφορετικές συγγνώμες. Έχουμε τη μισή συγγνώμη που την ξεχωρίζουμε αμέσως τη μισή. Είναι κατηγορία φοβερή και αυτή. Έρχεται με συνοδεία. Αυτή η συνοδεία που λέει συγγνώμη μωρέ που έκανα έτσι, αλλά εσύ όλη την εβδομάδα μου κάνεις αυτό εκείνο, τα συγγνώμη που το πήρες έτσι μωρέ, δεν το εννοούσα. Δηλαδή εσύ είσαι κουτός ας πούμε με λίγα λόγια. Συγγνώμη, δεν φταίω. Το έχετε ακούσει αυτό? Συγγνώμη, αλλά δεν φταίω. Αυτό είναι καλύτερη από όλες. Ζητά συγγνώμη για κάτι που δεν έκανες δηλαδή. Άρα τι ζητά συγγνώμη? Λυπάμαι είναι η σωστή. Λυπάμαι που νιώσες έτσι, αλλά δεν φταίω. Άμα θέλουμε να είμαστε ακριβείς στα λόγια, πρέπει ειδικά σε προβλήματα και καταστάσεις, ας πούμε, και παρεξηγήσεις. Είναι πολύ σημαντικά πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα. Ανήκουμε και στις δύο κατηγορίες, ανάλογα τη συνθήκη που βρεθούμε. Αλλά το συγγνώμη, αλλά δεν φταίω. Τι συγγνώμη δηλαδή είναι αυτό? Κάπως έχει χάσει την έννοιά του το συγγνώμη, αν με ρωτάτε. Με έστησες. Πες μια συγγνώμη. Κανονική να την εννοείς. Νομίζω ότι είναι οι μόνες συγγνώμες που εννοώ. Όταν στείνω κόσμο, γιατί συχαίνομαι να στείνω κόσμο. Συχαίνομαι. Πάω με χίλια συγγνώμη. Και πραγματικά είναι η μόνη που εννοώ. Μετά έχουμε την υπερπαραγωγή συγγνώμη. Εκεί να δείτε. Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις 98 μηνύματα. Από συγγνώμη μέχρι δεύτερο συγγνώμη, μέχρι τρίτη εξήγηση, περισσότερη εξήγηση, το τέταρτο κλαψούρισμα, τα emoticon voice, μετά μήνυμα λεκτικό με ζουζουνάκια και με τέτοια λουλουδάκια θα έρθουνε, τι θα σε κάνω εγώ το βράδυ που θα σε πάω, το οποίο τι είναι όλο αυτό, φοβός? Και γιατί μηνύματα, παιδιά? Το μήνυμα είναι και τα δώρα και τα λουλούδια και τα μπαλόνια και τα αυτά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραία συγγνώμη αυτή. Ικανοποιεί το εγώ μας, χαιρόμαστε και λίγο, άλλος ενδιαφέρεται. Παρακάτω, θέλω να μου πείτε το παρακάτω μετά τι γίνεται, τη ρούντουλα αυτά. Γιατί μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι που έχω λάβει τέτοιες συγγνώμες και τέτοιες αυτές και εκδηλώσεις έρωτα και 1.000.000 φορές από 100 διαφορετικούς αχρίαστους ανθρώπους στη ζωή μου. Όχι, όχι, όχι. Λούπα, η ζωή λούπα. Είμαι η Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πόσο περίεργο είναι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα ίνταλμά σου από κοντά, κάποιον τον οποίο θαυμάζεις, αλλά την ώρα που τον βλέπεις δεν ξέρεις τι να του πεις. Ξέρω εγώ, κερδίζουν σε κάποιες συναυλίες αυτό το meet and greet, πώς το λένε αυτό.
3: Ναι, που γνωρίζεις τον καλλιτέχνη.
2: Που πας, ας πούμε, να γνωρίσεις τη Μαντόνα και τη βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου και είναι μια άβολη στιγμή όπου δεν ξέρεις τι να τη ρωτήσεις.
3: Θεωρώ την αδιανόητα αμήχανο αυτό.
4: Τι θα έλεγες να σου πω, τι θα έλεγες? Έχεις 5 ευρώ. Έχει 10 βουρδάκια. Να τα τέλειω.
2: Ζητάει ιδανικά από τη Μαντόνα.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε, θα το βρει με τέλειο. Θα λέγε έχει χιούμορ, ρε
3: φίλε. Κύριε Μαντόνα μου, είσαι ένα πενταρικάκι. Σαν ένα καρικάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά. Λίγη ποιότητα.
2: Είναι τώρα ο Μέγκα Στάρ, α πούμε, και σε κοιτάει στα μάτια, τον κοιτάει και
4: στην κοιλιά. Τι θα έλεγε στο κόλλια με τα φορά, εσύ όταν.
2: Εγώ να αυτό από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό.
3: Είστε
4: καταπληκτικό. Είστε
3: καταπληκτικό.
4: Είστε υπέροχο. Ό,τι καλύτερο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει, και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω. Να είμαστε πάλι, ήρθαμε εδώ, η ώρα η δική σας είναι τώρα. Πάμε για μηνύματα. Διονύσης, εγώ προτιμώ να μην πει κανείς τίποτα παρά να ακούσω συγγνώμη αν το πήρες έτσι. Α, ναι. Αυτή η φράση με εκνευρίζει περισσότερο από την αρχική αδικία. Πώς να το πάρεις δηλαδή. Σου λέει και ο άλλος πώς θα έπρεπε να το ακούσεις, ας πούμε, πώς θα έπρεπε να αντιδράσεις. Ότι είσαι υπερβολικός. Όχι, όχι, όχι. Το άκουσες αλλιώς, εσύ, ενώ το είπα εγώ αλλιώς. Ναι, μάλιστα. Κάτια, η μαμά μου δεν λέει ποτέ συγγνώμη με τη λέξη, αλλά την επόμενη μέρα μαγειρεύει με το φαγητό που ξέρει ότι αγαπάς. Εγώ πλέον το έχω αποδεχτεί, είναι ο τρόπος της. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ντανάη, εγώ έχω ένα συνάδελφο που λέει συγγνώμη αυτόματα πριν καν του πεις εσύ κάτι. Στην αρχή το εκτιμούσα. Μετά κατάλαβα ότι λέει για να κλείσει η συζήτηση πριν ανοίξει, βέβαια. Μην μπούμε. Συγγνώμη. Ναι, με συγχωρείς. Και πάμε σε άλλο θέμα. Φασκελοκουκούλωστα δηλαδή, δεν θέλω να το αναλύσω καθόλου και νιώθω άσχημα που ζητάω και συγγνώμη. Ωχ, Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε. Πολλά. Σε λίγο μιλάμε για κάτι που νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει όλοι λίγο. Τι δεν είναι η συγχώρεση? Γιατί όλοι έχουμε μάθει ότι συγχωρείς και όλα καλά, σαν να μην έγινε τίποτα. Και δεν είναι έτσι.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Ξέρετε αυτό το «Από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση». Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank, το κάνει πραγματικότητα εύκολα από το κινητό σου. Ανοίγεις online λογαριασμό σε λίγα λεπτά και κερδίζεις 1% ετήσιο επιτόκιο έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο. Έχεις τα χρήματά σου διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή με την ασφάλεια του ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα σε LV Power. Μπες στο snappybank.com και κάνε την αρχή.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο. Με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano,
5: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα, Ελλάδα.
6: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία.
9: Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
10: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Δρομικά. Και τώρα πάμε στα δικά μου τα ωραία που περιμένω 2 ώρες να τα πω. Τι δεν είναι η συγχώρεση? Γιατί κάπου στην πορεία μάθαμε ότι να συγχωρείς σημαίνει να ξεχνάς. Ότι σημαίνει ότι αυτό που έγινε δεν ήταν και τόσο σοβαρό. Ότι σημαίνει ότι ο άλλος είχε δίκιο. Ότι πρέπει να συνεχίσεις σαν να μην έγινε τίποτα. Και όλα αυτά δεν ισχύει καθόλου. Δεν ισχύουν καθόλου, παιδιά, όλα αυτά. Μπορείς να συγχωρέσεις έναν άνθρωπο και να τα θυμάσαι όλα. Μπορείς να συγχωρέσεις και να μην ξαναμιλήσεις σε κάποιον άνθρωπο. Μπορείς να συγχωρέσεις και να ξέρεις ότι αυτό που έγινε ήταν λάθος. Η συγχώρεση δεν αλλάζει το παρελθόν, δεν αλλάζει την πράξη, παιδιά. Μπορείς να συγχωρήσεις. Μπορείς να συγχωρήσεις, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μάλλον ήμασταν ικανοί για συγχώρεση. Στείλτε μου τα δικά σας μηνύματα, μην είμαι και πολύ υπερβολική. Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

Λοιπόν, θεωρώ ότι όλα αυτά που λέμε σήμερα συνοψίζονται σε μία φράση που σίγουρα έχετε ακούσει ή μπορεί να έχετε πει και οι ίδιοι. Το συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ. Για μένα αυτό είναι, δεν ξέρω, το έχω από πάρα πολύ μικρή και δεν το έχω ως τσιτάτο. Το ανακάλυψα το τσιτάτο, γιατί καταλάβαινα ότι πάντα υπάρχει κάτι το οποίο με έχει ενοχλήσει, αλλά δεν είναι ενεργό, δεν με πυροδοτεί καθόλου, αλλά δεν το έχω ξεχάσει. Όταν δεν ξεχνάμε κάτι, που εγώ ξεχνάω το όνομά μου, πάει να πει ότι μας έχει πειράξει. Συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ. Διαχρονική φράση, παιδιά, κλασική. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι η πιο ειλικρινής φράση από όλες.

0: Επιστρέψαμε πάλι. Εδώ είμαστε, παιδιά, στην πολυκατοικία της Μαρίας. Παιδιά, τι θα κάνουμε με τη συγχώρεση? Δεν ξέρω γιατί πιστεύει ο κόσμος ότι το να συγχωρεί σημαίνει κάνω reset, τα ξεχνάω όλα τα προηγούμενα. Πάμε πάλι από το μηδέν, πάμε από την αρχή. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το clean slate δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν είμαστε Superman. Τι είπα να πει, μου κάνεις κάτι άσχημο, με πείραξες, με έθιξες, με πρόσβαλες, είτε είναι στη σχέση, είτε ερωτική, είτε οικογενειακή, είτε φιλική, σχέσεις είναι όλα αυτά. Πόσο μάλλον στις ερωτικές σχέσεις που εκεί τίνουμε να έχουμε αυτό το αγκάθι, ας πούμε. Δεν ξέρω εγώ κάποιον άνθρωπο που να του έχεις κάνει κάτι, να τον έχεις προσβάλει, να τον έχεις απατήσει, εξαπατήσει, να ζητήσει συγγνώμη, να πέσει στα πατώματα και την επόμενη μέρα να μην θυμάται κανείς τίποτα. Να καταλάβεις τι θα σου πει, να σου ζητήσει ένα ωραίο καλό συγγνώμη, να εξηλαιωθεί, να έχει μια σειρά πράξεων αυτό από πίσω, συν το χρόνο ας πούμε, που να δικαιολογεί και τη συγγνώμη, να είναι τυπικός, να μην επαναληφθούν τα ίδια, γιατί συνήθως ζητάμε συγγνώμη ρεπέτα για τα ίδια και τα ίδια. Οκ, και έχουμε προχωρήσει ας πούμε, εσύ το έχεις ξεχάσει αυτό, έχει φύγει από το μυαλό μας, είναι μη γενόμενο δηλαδή. Η μνήμη δεν είναι απαραίτητα εχθρός της συγχώρεσης. Έχω μνήμη, το θυμάμαι. Είναι και μια προστασία, έτσι. Σε βοηθά να ξέρεις τι άντεξες, να ξέρεις τι δεν θες, τι έμαθες, τι δεν θα αφήσεις να ξανασυμβεί αν τα καταφέρουμε. Συνήθως, παιδιά, δεν ξέρω εσείς σε ποιο πλανήτη ζείτε, αλλά στον δικό μου τον πλανήτη, οι άνθρωποι, ειδικά στις σχέσεις που σου κάνουν κάτι, σου ζητάνε συγγνώμη, χτυπιούνται κάτω, μαθηματική ακρίβεια ότι θα κάνει κύκλο αυτό και θα ξανασυμβεί. Για να μην είμαι απόλυτη, όχι πάντα, αλλά αρκετές φορές. Συνήθως αυτά που συμβαίνουν και μας ενοχλούν είναι χούγια, είναι συνήθειες, είναι, προσπαθούν να τα αλλάξουν. Αν θέλουν πολύ τον άλλον άνθρωπο να τον έχουν μαζί τους, θα ζητήσουν τη συγγνώμη, θα εξηλωθούν, θα εξηγήσουν, θα κλάψουν, θα χτυπηθούν, θα. Και θα προσπαθήσουν να μην ξανασυμβεί. Θα προσπαθήσουν, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι έχουμε μάθει κάποιες συμπεριφορές και. Και μπορεί να ξαναπέσουμε στην παγίδα. Ή μπορεί ο άνθρωπος να είναι τέτοιο κάθαρμα που αυτή να είναι η λογική του. Ότι θα ζητήσω συγγνώμη, θα κάνω και τρεις τούμπες, θα πέσει πίσω, θα γυρίσει και μετά σιγά σιγά θα επανέλθω στις αρχικές μου ρυθμίσεις. Γιατί υπάρχει αυτό το υπέροχο default mode που όλοι το έχουμε. Μικρό διαλυματάκι να τα σκεφτούμε όλα αυτά, γιατί μας πέσανε λίγο βαριά και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά Νέος Λουμίδης παπαγάλος έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ το.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Τώρα στην IKEA. Έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
14: Τάκης και Μπούπης.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και Μπούπης.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
20: Αν δεν έχεις πετάξει σκουπίδια με ρόμπα και τσόκαρο, δεν ξέρεις τι πάει να πει ζωή. Εδώ είμαστε και πάλι. Μηνυματάκια βλέπω. Γίνεται χαμούλης με τις συγγνώμες και τις συγχωρέσεις. Δημήτρης, εγώ συγχωρέσα ένα φίλο για κάτι αρκετά σοβαρό. Όλοι γύρω μου περίμεναν να ξαναγίνουμε φίλοι σαν πριν. Δεν έγινε. Και δεν καταλάβαιναν γιατί. Μπορεί να μην έχει ρακόρη φιλία, ρε παιδί μου. Από εκεί που το αφήσαμε, έλα το συνεχίζουμε. Είσαι πολύ πιο. Το συγχωρείς, μπορεί να το συγχωρέσεις, αλλά είσαι πολύ πιο. Όπα, προσεκτικά πάμε. Ελεονόρα, εγώ συγχώρεσα την αδερφή μου για κάτι που μας είχε χωρίσει χρόνια. Και μετά τη συγχώρεση συνεχίσαμε να μιλάμε, αλλά διαφορετικά, πιο προσεκτικά. Η σχέση άλλαξε. Να το. Προσεκτικά, είδατε. Γιώργος, εγώ συγχώρεσα αρκετούς ανθρώπους στη ζωή μου, αλλά τον εαυτό μου τον έχω συγχωρέσει ελάχιστες φορές. Α. Και νομίζω ότι εκείνο το πραγματικό θέμα. Έχεις δίκιο πως μου ξέφυγε. Η συγχώρεση στον εαυτό. Γιατί, παιδιά, να σας πω και κάτι. Ό,τι και αν έχει συμβεί και ό,τι και αν έχουμε κάνει, είναι δική μας επιλογή. Δεν θεωρώ ότι να παραδεχτούμε για κάποια στιγμή τη ζωή μας ότι ήμασταν έρμεα μιας κατάστασης. Αφαιθήκαμε. Θέλαμε να είμαστε έρμεα μιας κατάστασης. Όσο και αν λέμε δεν μπορούσα να αντισταθώ, δεν μπορούσα να κάνω ό,τι να κάνω, δεν το κατάλαβα. Μόνο όταν είμαστε απόντες από μια κατάσταση, δικαιολογούμαστε. Και το λέω αυτό όταν λέω απόντες. Έχω πολλή δουλειά, έχω πολλά τρεχάματα, μεγαλώνω ένα παιδί, έχω οικονομικά προβλήματα, πρέπει να λύσω κάποια θέματα, η δουλειά μου είναι 24 ώρες. Και δεν δίνουμε σημασία πολύ στις σχέσεις μας και τα περνάμε όλα, περνάνε από κάτω σαν ψηλά γράμματα. Επειδή εμένα μου έχει συμβεί να έχω αφήσει σχέση στον αυτόματο για πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν μπορούσα, δεν άντεχα να ασχοληθώ και με αυτό, ήθελα να πηγαίνει μόνο του, δεν είχα δώσει την απαιτούμενη σημασία και είχα αφαιθεί. Εκεί με είχε παρασύρει όλη η κατάσταση και δεν έβλεπα καθαρά. Δεν έβλεπα καθαρά ότι έπρεπε να είχα φύγει χρόνια πίσω. Οπότε εκεί πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη στον εαυτό σου. Πώς αφέθηκα εγώ, πώς άφησα τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση. Πώς, ας πούμε, σε άλλες καταστάσεις έχω από τον υπερβολικό έρωτα ή το πάθος ή οτιδήποτε έχω κάτσει να με εκμεταλλευτούν ή να μου φερθούν άσχημα, ενώ το έβλεπα και έκανα, έλα τώρα δεν είναι αυτό, για να μην μου δημιουργήσω δυσκολία ή να μην μπω σε κατάσταση ότι πρέπει να φύγω γιατί δεν τολμούσα ή γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένη ή γιατί ήμουν πολύ πεσμένη, γιατί χίλια δυο. Εκεί πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη στον εαυτό σου μέσα, στο μικρό σου εαυτό, που τον κακοποίησες. Γιατί εμείς φταίμε, παιδιά, για τις σχέσεις που διατηρούμε. Οι άλλοι βρίσκουν και τα κάνουνε. Εμείς φταίμε που καθόμαστε παραπάνω από το κανονικό. Εμείς. Οπότε πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον εαυτό μας που τον υποβάλαμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δύσκολο. Να μας συγχωρέσουμε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τώρα ο λόγος εσάς. Στείλτε μήνυμα. Πείτε, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε, συγχωρείτε εύκολα. Τι να συγχωρές. Από πού να αρχίσει, από πού να το πιάσουμε. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι κάποιους ανθρώπους συγχωρούμε πιο εύκολα από άλλους? Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό με τα χρόνια. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει εγώ και στις φιλίες και τα λοιπά. Υπάρχουν, ας πούμε, φιλίες που έχω κόψει και δεν θέλω. Συμπεριφέρομαι σαν να έχουν πεθάνει, πώς να το πω. Ότι δεν υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Ή ότι σύντροφοι, ότι δεν υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Ότι δεν είχαμε ποτέ τίποτα. Το ξεχνάω. Δεν ξεχνάω το κεντρί, να ξέρετε. Γιατί αυτά είναι, ξέρετε τι λένε, ότι τα τραύματά μας είναι τραύμα, έτσι. Και λένε ότι τα τραύματά μας δεν ξεπερνιούνται, δεν σβήνονται ποτέ. Απλά είναι ανενεργά, κοιμούνται. Δεν μας τσιμπάνε πια. Υπάρχουν εκεί, μας θυμίζουν, αλλά δεν μας απασχολούν. Τότε έχει ξεπεραστεί το τραύμα. Όχι όταν έχει σβηστεί τελείως, να μην ξέρεις καν τι και πώς, όταν κοιμάται. Δύσκολη ζωή, πώς τη βλέπετε, παιδιά? Τι να πω, για Τρίτη ήταν βαρύ. Είχε ψωμάκι αρκετό, έτσι δεν είναι? Τέτοια λέμε εδώ, παιδιά, έτσι, ελαφριά τα αναλύουμε, να λέμε τη γνώμη μας, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, πώς θα περάσει η ζωή. Τριτούλα, 7 η ώρα, σας αφήνω να κάνετε ό,τι γουστάρει η ψυχούλα σας. Από μένα, την πολυκατοικία μου και το δρόμο, εγώ δεν είναι ακόμα 8, σας φιλώ πολύ πολύ, μέχρι αύριο. Στις 4 εδώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αν.

0: 89,8.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
7: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
10: Βρε, γεια σας και χαρά σας. Τι γίνεται, παιδιά? Πώς πάντα κέφια μας? Σε τι φάση και κατάσταση είστε άραγε? Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8. Απόγευμα Τρίτης, που εγώ νομίζω ότι είναι Τετάρτη, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ μου λένε είναι Τρίτη. Θα συμμορφωθώ. Ο μήνας έχει 19. 19 έχει ο μήνας. Ωραίος ο μήνας. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Να δω την φάση σας και την κατάστασή σας. Θέλω τη διάθεσή σας δηλαδή. Στο www.dromosfm.gr, σε

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

την παρέα μας. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί στο δρόμο 89,8. Σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης. 107 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. Η μνήμη παραμένει ζωντανή και έτσι πρέπει να παραμείνει ζωντανή η μνήμη. Σε ανθρώπους που έζησαν τον διωγμό, τις σφαγές, τα βασανιστήρια όταν ο Κεμάλ μπήκε στη Σαμσούντα, από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, από κάθε σημείο της χώρας έρχονται εικόνες από τις εκδηλώσεις μνήμης. Και όλοι καλό θα είναι να μην ξεχνάμε, να μην λησμονούμε και να έχουμε ένα κοινό στόχο, να αναγνωριστεί από κάθε χώρα η γενοκτονία των Ποντίων. Αυτός είναι ο στόχος.

0: πάμε γρήγορα γρήγορα στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ωστόσο να σας πω ότι 3 Cents Paloma Season είναι εδώ. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Δεν χάνεις λοιπόν το 3 Cents Intense Party που γίνεται στα πιο hot bars και στις 21 Μαΐου Forget About It με τους The Mar at Heart Bar. Νομίζω ότι θα περάσετε υπέροχα με τις ζωηρές φυσελίδες και το λεμπερό ροζ χρώμα και την απολαυστική γεύση της Paloma, 3 Cents Paloma, ξέρει, αλλά πρέπει να ξέρετε κι εσείς και να απολαμβάνετε υπεύθυνα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει, 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus, απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
13: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
16: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Παρέα στο δρόμο 89,8 και αυτό το απόγευμα Τρίτης. Συνεχίζετε στο www.dromosfm.gr να λέτε ό,τι έχετε στο μυαλουδάκι σας.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αχ, και πάμε πάλι να πάρουμε τον αέρα μας, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο. Και φυσικά ερχόμαστε για να τα ακούσουμε όλα, να τα πούμε όλα και να τα ζήσουμε όλα παρέα στο δρόμο 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι.
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Η Alta Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ναι, ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
19: Τροχός της τύχης.
18: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
20: κερδίζει!
19: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
21: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
22: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
21: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano!
0: Coca-Cola Tiziano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
20: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
22: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
23: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
20: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
22: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
23: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
20: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
24: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
25: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
24: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
20: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
24: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
26: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
27: Όπως καταλαβαίνετε, δεν σταματάμε εμείς. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε αδιάκοπα. Κάθε απόγευμα το βραδάκι, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, για 3 ολόκληρες ώρες τα λέμε ωραία. Και ερχόμαστε και πιο κοντά. Σε όποιο σημείο λοιπόν του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Ελάτε τώρα λίγο πιο κοντά, γιατί θέλω να το διεκδικήσετε το ταξίδι μας για 4 ημέρες στην Ευρώπη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα και την υποστήριξη του Mazi Travel. Η διαφορά είναι ότι δεν θα σας προτείνουμε ή δεν θα σας πούμε εμείς σε ποια πόλη θα πάτε, αλλά θα επιλέξετε εσείς ανάμεσα σε Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Οπότε γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301. Η κλήρωση γίνεται 22 Μαΐου, οπότε σπεύδετε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Εσείς το παθαίνετε αυτό. Εγώ όταν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον.
2: Την είδες τελικά.
1: Ναι, την είδα. Και όταν βγήκα, ένιωθα σαν Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή ότι μπορούσα να χορέψω να κάνω.
3: Πήγαινε σε moonwalking.
1: Δεν το έκανα, αλλά έτσι ένιωθα. Το παθαίνω αυτό με τις ταινίες. Έβλεπα, ξέρω, Μπρους Λι και έβγαινα έξω και
3: νόμιζα.
1: Ξέρω, εγώ βλέπω.
2: Μη μας πεις άλλα.
1: Πιγκουίνο. Ξέρω, πιγκουίνο στο Batman.
2: Και αρχίζεις και νιώθω πιγκουίνο.
1: Όχι. Περπατάω αντίστοιχα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
8: Ναι.
7: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
8: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
9: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
16: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
15: Και από communication skills?
16: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
15: Ηγετικά προσόντα?
16: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
15: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
17: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα. Με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
21: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
1: Ο Γιάννης.
21: Και οι δυο μαζί, δηλαδή. Τέλεια.

0: Εγώ τι είμαι, τράπεζα!
1: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
0: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
1: Δηλαδή,
0: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
1: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
0: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
1: Μόνο
0: στο δρόμο
1: 89,8.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8, γιατί εσείς τα λέτε ωραία και καλά. Είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Τελεία, παύλα, δεν το συζητώ. Και όποιος πει το αντίθετο, ξέρετε. Τα έχει να κάνει μαζί.

Λοιπόν, ακούστε με τώρα, γιατί θέλω να τα ξέρετε όλα και εσείς θέλετε να τα ξέρετε όλα. 22 και 23 Μαΐου έρχεται το Ρίζες Fest 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και εκεί φυσικά θα σας περιμένει με το δικό της μοναδικό τρόπο να σας καλωσορίσει η Μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ. Με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, η παγωμένη Μπύρα Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα.

0: Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο δερμοτέκαντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Η Altos Tequila, η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονή.
5: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
6: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
4: Στο Star. Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Ο δρόμος παρουσιάζει.
9: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
10: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
11: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
12: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
13: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
14: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
17: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε. Ανάσα μετά τις 9 φυσικά στο δρόμο 89,8. Γιατί γίνεται φασαρία και σαματάς όταν θέλουμε. Γιατί με αυτό τον τρόπο διώχνουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου. Έτσι, για να εφραίνει την καρδιά μου. www.dromosfm.gr. Πιο κοντά ερχόμαστε. Η Μιράνια Τραγόμαλου. Σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Εσείς τώρα στην Αντάρα, ο Λύκος χαίρεται. Εσείς στην Αντάρα να είστε ψύχρεμοι, να βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται. Θα μου πεις μερικές φορές είσαι μέλος της Αντάρας, γιατί θες να τα πεις ρε παιδί μου. Θα σου πω εκεί αλλάζει το πράγμα. Αλλά και πάλι να είστε σίγουροι και βέβαιοι ότι αυτό που θα πείτε θα ακουστεί. Γιατί μερικές φορές πάνω στην ένταση και στο θυμό δεν ακούμε ούτε εμείς οι ίδιοι τι λέμε. Δεν λέω να μη θυμώνεις, ίσα που κάποιες φορές πρέπει να εκφράζεις το θυμό σου και να μην τον σωματοποιείς. Από την άλλη έχει και λίγο τα ματάκια σου και τα αυτάκια σου ανοιχτά στο τι γίνεται. Άσε δηλαδή που μερικές φορές με τη σιωπή σου και με τις κινήσεις σου, που δεν χρειάζεται να τις γνωστοποιείς, μπορείς να καταφέρεις αυτό που θεωρείς εσύ καλύτερο για σένα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: έλεγε τώρα να σε πάρω από το χεράκι να σε πάω και τη βόλτα μας στην αυλή, γιατί χτυπάει το κουδουνάκι για να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8. Αλλά θα σου πω όμως ότι τα 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. It's 3 cents Paloma season. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν έχετε ραντεβού 21 Μαΐου Forget About It και 24 Μαΐου στο Αργεντίνα με Αντώνης. Ζωηρές φυσελίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση για μια ξεχωριστή εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Αλλά απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Είσαι εδώ!
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
15: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
17: Αθήνα, Ελλάδα
16: και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
16: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8.
18: και παίζει παντού.
0: Ποια είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας και της νύχτας, δεν μου λέτε? Πότε είναι εκείνη η στιγμή που νιώθετε το μυαλό σας, αχ, και ξεκουράζετε? Δεν σκέφτεται, νιώθει όμορφα, δεν ζορίζεται. Δεν μπαίνει σε μια διαδικασία σκέψης για το τι θα πει, τι θα κάνει, πώς θα το πει, τι θα προσέξει. Αυτές είναι οι μοναδικές όμορφες στιγμές και όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι ώρες, αυτές οι στιγμές είναι πάντα με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και πάντα με τους δικούς σου ανθρώπους. Οπότε μεγαλύτερη σημασία να τους δίνεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: με αυτά και μετά, αλλά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, θα φροντίσετε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας, η μοίρα είναι τραγόμαλου. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, φυσικά στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
4: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano,
5: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
7: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
9: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
10: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
11: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
12: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή της Ράνιας Αντωνάκη. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: περπατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εσείς το παθαίνετε αυτό. Εγώ όταν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον.
3: Την είδες τελικά.
2: Ναι, ναι, την είδα. Και όταν βγήκα, ένιωθα σαν Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή ότι μπορούσα να χορέψω να κάνω.
4: Πήγαινε σε moonwalking.
2: Δεν το έκανα, αλλά έτσι ένιωθα. Το παθαίνω αυτό με τις ταινίες. Έβλεπα, ξέρω, Μπρους Λι και έβγαινα έξω και νομίζω. Ξέρω, εγώ βλέπω.
3: Μη μας πεις άλλα.
2: Πιγκουίνο. Ξέρω, πιγκουίνο στο Batman.
3: Και αρχίζεις και νιώθω πιγκουίνο.
2: Όχι. Περπατάω αντίστοιχα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
6: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
6: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε τη. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Οι αλλαγές μετά από ένα χωρισμό. Πείτε, όχι πείτε. Είναι ένα θέμα κοινό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε βιώσει όλοι στη ζωή. Δεν υπάρχει εξαίρεση καμία. Δεν γίνεται δηλαδή. Όλοι έχουμε χωρίσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Είτε είναι σχέση, είτε είναι γάμος, είτε. Μικρότερη σχέση, μεγαλύτερη σχέση, whatever. Είναι ένα χωρισμός. Τι γίνεται. Πέφτει βόμβα, έτσι. Κλείνει πόρτα. Ξεκινάει αυτό που εγώ ονομάζω η φάση του αλόφρονα, τρέλα του νου που λέμε. Η πρώτη αντίδραση είναι πάντα έτσι ένα ωραίο μείγμα από πανικό, πείσμα, απόγνωση, ανάγκη να αποδείξουμε και κυρίως τον εαυτό μας ότι σιγά καλά και τι πάθαμε και τι έγινε και δόξα τω Θεώ και καλά είμαστε. Που προφανώς δεν είμαστε, δεν γίνεται να είμαστε. Είναι μια περίοδος σπασμωδικών κινήσεων, όπου συνήθως η εξωτερική αλλαγή είναι must. Δεκανίκη, σοβαρό έτσι, για να αντέξουμε την εσωτερική τρικυμία.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Μία νύχτα.
2: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
2: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Η Altos Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το παλό και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
5: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
6: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
0: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
5: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
6: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
0: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
3: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
2: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
3: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
0: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πόσο περίεργο είναι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα ίνταλμά σου από κοντά, κάποιον τον οποίο θαυμάζεις, αλλά την ώρα που τον βλέπεις δεν ξέρεις τι να του πεις. Ξέρω εγώ, κερδίζουν σε κάποιες συναυλίες αυτό το meet and greet, πώς το λένε αυτό.
2: Ναι, ναι, που γνωρίζεις τον καλλιτέχνη.
1: Που πας, ας πούμε, να γνωρίσεις τη Μαντόνα και τη βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου και είναι μια άβολη στιγμή όπου δεν ξέρεις τι να τη ρωτήσεις.
2: Θεωρώ την αδιανόητα αμήχανο αυτό.
3: Τι θα έλεγες, ναι, για να σου πω τι θα
2: έλεγες.
3: Έχεις 5 ευρώ. Έχει 10 βουρδάκια.
2: Να πάρει μια χειρόπιτα.
3: Ναι, θα ήταν τέλειο.
1: Καλά. Ζητάει ιδανικά από τη Μαντόνα.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε, θα το βρει με τέλειο. Θα λέγε έχει χιούμορ, φίλε.
2: Κύριε Μαντόνα μου, είσαι ένα πενταρικάκι.
3: Σαν δεκαρικάκι.
2: Σαν δεκαρικάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά. Λίγη ποιότητα.
1: Είναι τώρα ο Μέγκα Στάρ, α πούμε, και σε κοιτάει στα μάτια, τον κοιτάει και
3: τι θα έλεγε εσύ. Τι θα έλεγε στο κολλιά μεταφορά εσύ όταν.
1: Εγώ να αυτό από εκεί που ξεκίνησε όλο αυτό.
2: Είστε
1: καταπληκτικό
2: στο τηλέφωνο.
3: Καταπληκτικό.
2: Είστε υπέροχο.
3: Ό,τι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
5: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
6: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
7: Στείλε SMS στο 54301.
8: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
10: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
11: Αναβίση Live στο ΆΚΑ.
4: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
5: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
11: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει,
11: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
4: Στείλε αμέσως.
11: Ζήσε τη βραδιά.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: κρατήσει μαζί σου.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ΕΦΕ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο σύγχρονο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Η Αθήνα, η

0: Δρόμος 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.